Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Boiled for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
1: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
0: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πώς

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Lajigal Venda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: LGR 103,3.
2: Ναι.
3: Σε παίρνω για να

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: LGR 103,3.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: LGR 103,3.
3: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Latin Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. LGR 103,3.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή.

Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.

2-10-300-349-6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208-349-6950. LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio, το 103,3 στα FM. Εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast αν ελληνικά. Ελπίζω να πέρασες όμορφα χθες την Τετάρτη σου. Σήμερα είναι 5η, 3 Σεπτεμβρίου και είμαστε λοιπόν εδώ στην παρέα μαζί. Και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Άνθιμο, στην Ανθυμία, στον Αρχοντίον, στην Αρχοντή ή στην Αρχοντία, στον Πολύδωρο, στην Πολυδώρα, στον Φίβο και στην Φίβη. Πολλά ονόματα σήμερα γιορτάζουνε. Χρόνια πολλά λοιπόν εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να κατοστήσεις ό,τι υποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σε διαδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζει τίποτα άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σανότερα, keep going and just do it. Πάμε και εμείς να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας με την Αρετή και τη Μέγα και τον Γιώργο Αλκαίο άμα δες εδώ και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 18 και 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 19, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 22 και μετέπειτα στους 24 και θα παραμείνουμε στους 24 μέχρι και το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως συννεφιασμένη θα είναι η μέρα μας σήμερα. Παρ' όλα αυτά βροχές δεν φαίνεται να έχει, δεν ξέρω, μπορεί όμως έτσι ελαφριά. Εκτός και αν έχει τόση πολύ ομίχλη ή τόση πολύ υγρασία βασικά που θα την νιώθουμε σαν βροχή. Αυτά παρ' όλα αυτά είναι οι καιρικές μας συνθήκες. Και για να δούμε τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε με την Central Line, η οποία έχει λίγες καθυστερήσεις. Η Hammersmith and City Line έχει λίγες καθυστερήσεις. Η Jubilee Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Stratford and North Greenwich και τρομερές καθυστερήσεις σε όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια της. Ο σταθμός Mornington Crescent είναι κλειστός και έτσι τα τρένα της Northern Line δεν σταματάνε εκεί πέρα. Ο σταθμός Pimlico είναι κλειστός και έτσι τα τρένα της Victoria Line δεν σταματάνε στο σταθμό Pimlico για την ώρα. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές όμως λειτουργούν κανονικά. Και για να δούμε τώρα και την κίνησή μας στο δρόμο με τον Α13 και Dagenham, όπου είναι στα 35 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Finchley έχει 10 λεπτά καθυστέρηση, ενώ προς το Bowes Park έχει στα 20 λεπτά. Ο M4, onto the elevated section προς Greater London, είναι στα 20 λεπτά καθυστέρηση. Α40 Westway προς Paddington είναι στα 10 λεπτά. Στα 20 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α12-03 The Highway προς Wapping. Στα 15 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath. Στην μισή ώρα ο Α2 South East London. Στα 15 λεπτά ο Α217 Wordsworth Bridge Road προς Fulham. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 Westfield προς Wadsworth και τέλος στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α316 Chetsey Road προς Twickenham. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για την κίνησή μας και τη λειτουργία των undergrounds, καθώς επίσης και για τις καιρικές μας συνθήκες. Πάμε να ακούσουμε τον Αγάπιο Πού το πας και επιστρέφουμε στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα, για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πώς από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Και ενώ έχει θα τα μάθουμε παρέα. Αγάπιος Πού το πας και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 401 π.Χ. όπου ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης, ο δεύτερος, νικά τον αδελφό του και διεκδικεί... νικά τον αδερφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων η περίφημη Μύρη που ύμνησε ο ξενοφόνος το έργο του Κύρου Ανάβασης. Σαν σήμερα το 301, ο Άγιος Μαρίνος, ένα από τα μικρότερα έθνη στον κόσμο και η παλαιότερη δημοκρατία στον κόσμο που εξακολουθεί να υπάρχει, ιδρύεται από τον Άγιο Μαρίνο. Σαν σήμερα το 1650, ο αγγλικός στρατός νέου μοντέλου του Oliver Cromwell νικά μια σκοτσέζικη δύναμη σε μια ευνηδιαστική επίθεση στη μάχη του Dunbar. Σαν σήμερα το 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων στο Παρίσι, τερματίζοντας τον Αμερικανικό Επαναστατικό Πόλεμο μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σαν σήμερα το 1791 το νέο γαλλικό σύνταγμα που ανακηρύσσει τη Γαλλία συνταγματική μοναρχία ψηφίζεται από την Εθνοσυνέλευση κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Σαν σήμερα το 1900 με διακήρυξη του στρατηγού Lord Roberts η Βρετανία προσαρτά τη δημοκρατία των Μπόβερ της Νότιας Αφρικής. Σαν σήμερα το 1912 το 5 κομμάτια για ορχήστρα του Arnold Sandberg κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο σε μια συναυλία Promenade. Σαν σήμερα το 1928 ο σκοτσέζος βακτηριολόγος Alexander Fleming ανακαλύπτει μια μούχλα που αργότερα αναγνωρίστηκε ως πενικυλίνη ενώ τακτοποιούσε τριβλία πετρί που περιείχαν αποικίες του βακτηρίου στα φυλόκοκο στο νοσοκομείο Αγίας Μαρίας στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1939, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γερμανία μετά την εισβολή στην Πολωνία. Η Γαλλία ακολουθεί 6 ώρες αργότερα, στην οποία προστίθενται γρήγορα η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Αφρική και ο Καναδάς. Σαν σήμερα το 1944, η Άννα Φρανκ, 15 χρονών, ημερολογιογράφος του ολοκαυτώματος είναι μεταξύ των κρατούμενων στην 68η και τελευταία μεταφορά Ολλανδών Εβραίων που στάλθηκαν από το Westerbrooks στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz. Σαν σήμερα το 1951 η τηλεοπτική σαπουνόπερα Search for Tomorrow με πρωταγωνιστές τη Mary Stewart και τον Larry Haynes κάνει πρεμιέρα στο CBS. Σαν σήμερα το 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. Σαν σήμερα το 1967, η Σουηδία αρχίζει να οδηγά στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ σε συντομία. Και τέλος, σαν σήμερα το 2004, τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας, ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών οι 155 είναι παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ένοπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά το Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του μακελιού στο σχολείο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης ο Παύλος ο Δεύτερος καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια. Αλήθεια, αυτό το γεγονός δεν το θυμάμαι. Αλλά εκείνη την χρονιά μου είναι και πάρα πολύ μικρή. Οπότε, 7 χρονών. Εντάξει, δεν το θυμάμαι, να είναι αλήθεια. Είναι και πρώτη φορά και το διαβάζω κιόλας. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα. Να πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί. Για πάμε. Σαν σήμερα το 1875 γεννιέται ο Ferdinand Porsche, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. Σαν σήμερα το 1926 γεννιέται η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός και με διεθνή καριέρα. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννιέται ο Μάριον Ντράκη, Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1983 επιβιώνει η Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, Ελληνίδα ηθοποιός. Σαν σήμερα το 1991 επιβιώνει ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικάνος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1994 επιβιώνει ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου τον κόσμο, και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ επισκεφθείς την ιστοσελίδα αν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, όπου περιλαμβάνει 223 γεγονότα, 65 γεννήσεις και 46 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε εμείς τον Απόν Καϊμός και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Bus driver conditions have failed to improve in London, despite years of pressure on the Mayor and Transport for London, TfL, a senior reform politician has said. Veteran London Assembly member Keith Prince, who has been pushing authorities on the issue for years, said the capital's drivers are still operating in Victorian conditions. Last month, his motion calling on Sir Sadiq Khan and TfL to implement minimum standards laid out in a bus driver bill of rights was passed unanimously by the London Assembly. Concerns over long hours, fatigue, workplace pressures, and access to adequate welfare facilities such as toilets have been raised by trade unions, campaigners, and politicians for years. A North London council has paid out nearly £2,000 to a man with arthritis, whose heating was cut off for nearly 8 months. The Housing Ombudsman ordered Camden Council to apologise to the resident, who has not been named, and reimburse £775 in payments he made towards heating alone after contractors responded to reports of a leaking radiator by ripping it out and blocking the heat supply to the entire property. The man flagged the problems to the council 5 times between February and June 2025, but only once did the council fulfil its own policy of sending emergency repair staff to attend the property by 8 p.m. the same day. 2 follow-up repair appointments were booked for May, but were cancelled with no notice. It was not until the resident made a formal complaint in September 2025 that the council acknowledged the repairs were incomplete. Until that point, he had resorted to running costly electric heaters, though these failed to warm his home properly. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λίγα λόγια για τον Frank Capra. Ο Frank Capra ήταν Ιταλο-Αμερικάνος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τους σημαντικότερους κιόλας κινηματογραφιστές της χρυσής εποχής του Hollywood και ακριβέστερα της χολιγουτιανής βιομηχανίας των ονείρων. Γύρισε τις σημαντικότερες ταινίες του τη δεκαετία του 30 και απέσπασε 3 Όσκαρ σκηνοθεσία στην ίδια περίοδο. Συνολικά οι ταινίες του κέρδισαν 14 Όσκαρ και ήταν υποψήφιες για 53 ακόμη Όσκαρ. Wow. Μάλιστα. Ο Frank Capra υπηρέτησε την κωμωδία καταστάσεων και ήταν από τους εισηγητές της λεγόμενης κωμωδίας Screwball. Screwball comedy στα αγγλικά, που άνθησε τη δεκαετία του 30 έως τις αρχές της δεκαετίας του 40, την περίοδο της μεγάλης ύφεσης στη ΣΥΠΑ. Οι ταινίες του αποθέουν συχνά τον ενάρετο καθημερινό Αμερικάνο που μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας στην εξουσία για την επιδίωξη του κοινού καλού. Ένα από τα χαρακτηριστικά των περισσότερων ταινιών του Capra είναι το happy end, το όμορφο και ευτυχισμένο τέλος, το οποίο επέρχεται σε στιγμές που όλα φαίνονται χαμένα, με ένα είδος απομηχανής θεού. Η κριτική έχει επισημάνει την τεχνική αρτιότητα, την καθαρή δομή, τον κεντρικό συναισθηματισμό και τη φρεσκάδα των διαλόγων των ταινιών του. Ο Φραντσέσκο Ροζάριο Κάπρα γεννήθηκε στις 18 Μαΐου του 1897 στο Παλέρμο της Σικελίας. Στις αρχές του 20ου αιώνα η οικογένειά του μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες. Ο νεαρός Φρανκ πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια και αναγκάστηκε να εργαστεί σκληρά για να βοηθήσει την χυμαζόμενη οικογένειά του. Η εμπειρία του αυτή στάθηκε πολύτιμη για το μετέπειτα κινηματογραφικό του έργο, καθώς τον έφερε σε επαφή με την ψυχολογία και τα όνειρα των λαϊκών ανθρώπων. Ο Capra κατάφερε να σπουδάσει χημικός μηχανικός στο φημισμένο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας, Caltech, και το 1918, στο πλαίσιο της στρατιωτικής του θητείας, δίδαξε μαθηματικά σε σχολές του Αμερικάνικου στρατού. Ψάχνοντας για δουλειά μετά την αφυπηρέτησή του, στράφηκε στον κινηματογράφο μέσω μιας μικρής αγγελίας. Χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, μαθήτευσε σε όλα τα στάδια της κινηματογραφικής παραγωγής και τα επόμενα χρόνια άρχισε να σκηνοθετεί ταινίες μικρού μήκους, να μοντάρει ταινίες, να γράφει τους τίτλους, καθώς και γκάγκ για τις κωμωδίες του Mack Sennett και να σκηνοθετεί κωμωδίες επιτυχίας του Harry Langdon, όπως την ταινία Long Pants. Ο Capra θα εξελιχθεί σε ένα σημαντικό σκηνοθέτη με εμπορικές επιτυχίες όπως το The Certain Thing και Ξανθός Πειρασμός, με πρωταγωνίστρια την John Harlow. Σε συνεργασία με τον σεναριογράφο Robert Riskin θα γυρίσει την κωμωδία Κυρία για μια μέρα. Ο Capra απομακρύνθηκε από το στυλ της κωμωδίας, την περιπέτεια φαντασίας, Χαμένος Ορίζοντας και τις πολιτικές κόμεντι Αμερική, η χώρα της ελευθερίας, που ανέδειξε το ταλέντο του James Stewart και ο άνθρωπος του δρόμου. Στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου δημιούργησε τη σειρά ντοκιμαντέρ «Γιατί πολεμάμε», «Why we fight», που απευθυνόταν στους Αμερικάνους στρατιώτες και τους συμμάχους. Το 1944 επανήλθε στην κωμωδία με την ταινία «Αρσενικό και παλιά δαντέλα», βασισμένο στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Joseph Kesserling με πρωταγωνιστή τον Cary Grant. Από τις μεταπολεμικές ταινίες, που δεν ήταν και πολλές, ξεχωρίζουν Μια Υπέροχη Ζωή, με πρωταγωνιστές τον James Stewart και την Donna Reed, και κατά πολλούς θεωρείται η πιο αντιπροσωπευτική του δημιουργία, Μετανοώ, με το ζεύγος Spencer Tracy και Catherine Hepburn, και Η Κόμισσα και ο Γκάγκστερ, ένα remake της παλιάς του ταινίας Κυρία για μια μέρα, που ήταν και το κύκνιο άσμα του. Το 1971 εξέδωσε την αυτοβιογραφία του με τίτλο Frank Capra, το όνομα πάνω από τον τίτλο. Ο Frank Capra ήταν υπέρμαχος του αμερικανικού ατομικισμού και κατά των κρατικών παρεμβάσεων, ακόμη και για την περίοδο της μεγάλης ύφεσης, όταν αντιτάχθηκε στις πολιτικές του Προέδρου Ρούσβελτ. Αν κάνει και στη συντηρητική πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, εξέφρασε την αντίθεσή του στον πόλεμο του Βιετνάμ.
Ο Φρανκ Κάπρα πέθανε σε βαθύ γύρας στις 3 Σεπτεμβρίου 1991 στην πόλη Λα Κιντάνα της Καλιφόρνιας. Παντρεύτηκε 2 φορές και από τον δεύτερο γάμο του απέκτησε 4 παιδιά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για τον Φρανκ Κάπρα και την βιογραφία του την έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr κάθετος biographies, όπου μπορείς και σε την επισκεφθεί στην ιστοσελίδα αν θες να δεις την πλήρη βιογραφία του, γιατί εγώ διαβάσα απλά έτσι περιληπτικά. Αν θες και εσύ λοιπόν να τη διαβάσεις. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα, και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 19 με 24 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει στους 20 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 22 και μετέπειτα στους 24 και θα παραμείνουν στους 24 μέχρι και τα μέσα του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 20 με 19 βαθμούς Κελσίου. Συγγνώμη. Κυρίες συνεφιασμένη θα είναι η μέρα μας. Παρ' όλα αυτά βροχές δεν φαίνεται να έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως αυτό θα είναι αληθές. Πάμε να δούμε τώρα τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε με την Central Line όπου έχει λίγες καθυστερήσεις. Η Jubilee Line έχει τρομερές καθυστερήσεις. Ο σταθμός Mornington Crescent είναι κλειστός και τα τρένα της Northern Line δεν σταματάνε σε εκείνον τον σταθμό. Καθώς επίσης η Northern Line έχει και τρομερές καθυστερήσεις. Η Elizabeth Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Whitechapel and Shenfield και λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Abbeywood and London Paddington. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές φαίνεται να λειτουργούν κανονικά. Πάμε τώρα να δούμε την κίνηση στο δρόμο και ξεκινάμε με τον Α13 και Dagenham όπου έχει 25 λεπτά καθυστέρηση. M11 προς Greats and London είναι στα 15 λεπτά. Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 15 λεπτά. M4 onto the Elevated Section προς Greats and London είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. M25 Berkshire στα 10 λεπτά. Ο Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath στα 20 λεπτά επίσης. Στα 25 ο Α2 South East London. Στα 15 λεπτά ο Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham. Στα 15 επίσης και ο Α2 South Circular προς East Sheen. Στα 15 ο Α3 West Hill προς Wadsworth. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α308 Upper Sunbury Road Hampton Court Road προς Hampton. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα τον Σικάριο με τον Beyond Κούκλα και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με τον γρίφο της ημέρας. Για να δούμε πώς έχει ο σημερινός μας γρίφος και θα είναι εύκολος ή δύσκολος. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε Σικάριο Κούκλα και επιστρέφουμε.

0: των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103,3.

Νόημα. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας γιατί έφτασε η ώρα του γρίφου μας. Και για να δούμε λοιπόν πώς είναι ο σημερινός μας γρίφος. Λίγο... Άκου, δεν θα πω τίποτα, Άκου. Άλογο, βαρβάτο και κοντονιχάτο. Άμα ανοίξει τα φτερά του, κανείς δεν μπορεί να πάει κοντά του. Τι είναι? Άλογο, βαρβάτο και κοντονιχάτο. Άμα ανοίξει τα φτερά του, κανείς δεν μπορεί να πάει κοντά του. Τι είναι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Είναι δύσκολος, καταλαβαίνω, θα δώσω βοήθεια πιο νωρίς από ό,τι κανονικά. Όμως για την ώρα πάμε να ακούσουμε την Ελένη Φουρέιρα, Jackie O, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό.

0: Επίστρεψαν στην παρέα μας. Φαίνεται ότι ο Γρίφος δυσκολεύει. Το περίμενα μόλις τον είδα ότι θα δυσκολέψει, αλλά δεν πειράζει. Έτσι πρέπει με τον Γρίφο να δουλέψουμε το μυαλουδάκι μας για να μπορούμε να ξεκινήσουμε και την μέρα μας. Είναι καλό να δουλεύουμε το μυαλό μας λιγάκι, γιατί καθημερινά έχουμε τα πράγματα έτσι λίγο εύκολα μπροστά μας, με την έννοια ότι έχουμε το διαδίκτυο, έχουμε όλα αυτά και βρίσκουμε τις απαντήσεις εύκολα, αλλά το μυαλό μας είναι καθιερωμένο για να σκέφτεται. Οπότε είναι, μ' αρέσει με τους Γρίφους, γιατί ξεκινάμε τη μέρα μας δουλεύοντας το μυαλό μας. Πάμε τώρα όμως να μιλήσουμε για τον Εντουάρντο Γκαλεάνο. Ουρουγουανός δημοσιογράφος, συγγραφέας και διακεκριμένη προσωπικότητα της λατινοαμερικάνικης αριστεράς. Τα πιο γνωστά του βιβλία είναι οι ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής και Μνήμη Φωτιάς, που συνδυάζουν το μυθιστόρημα, τη δημοσιογραφία, την ιστορία και την πολιτική ανάλυση. Έχουν μεταφραστεί σε 20 γλώσσες και στα ελληνικά επίσης. Ο ίδιος δήλωνε ότι δεν ήταν ιστορικός, αλλά συγγραφέας με μνήμη. Ο Εντουάρντο Χερμάν Μαρία Χιούς Γκαλεάνο γεννήθηκε στο Μοντεβιδέο στις 3 Σεπτεμβρίου 1940 στους κόλπους μιας μεσοαστικής καθολικής οικογένειας με ρίζες από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ουαλία. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του καριέρα στα 14 του χρόνια από την σοσιαλιστική εφημερίδα El Sol, που σκίτσαρε καρικατούρες πολιτικών ανδρών, κρατώντας ταυτόχρονα τη στήλη των τεχνών και του θεάτρου. Μεταξύ 1961 και 1966 διεύθυνε το έγκυρο εβδομαδιαίο περιοδικό Marcha και την αριστερή εφημερίδα Epoca. Από το πραξικόπημα της 27ης Ιουνίου 1973 φυλακίστηκε και στη συνέχεια εξορίστηκε στην Αργεντινή, όπου εξέδωσε το περιοδικό Crisis, το οποίο διεύθυνε για 3 χρόνια μέχρι το 1976. Οπότε μετά το πραξικόπημα της 24ης Μαρτίου στην Αργεντινή αναγκάστηκε να εγκατασταθεί στην Βαρκελόνη. Στην Ουρουγουάη θα επιστρέψει το 1985 με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Την τέχνη της αφήγησης την έμαθε στους δρόμους του Μοντεβιδέο και όχι σε κάποιο πανεπιστήμιο. Δεν είχα την τύχη να γνωρίσω την Σεχραζάτ, δεν έμαθα την τέχνη της αφήγησης στο ανάκτορο της Βαγδάτης. Τα δικά μου πανεπιστήμια ήταν τα παλιά καφέ του Μοντεβιδέο, είχε πει το 2009 στην Μαδρίτη. Το 1971 εξέδωσε το δίτομο έργο του «Οι ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής» με θέμα τον οικονομικό στραγγαλισμό της Λατινικής Αμερικής και τους απεικιοκράτες στην εποχή των ανακαλύψεων και τους Αμερικανούς στη σύγχρονη εποχή. Το βιβλίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έγινε το κλασικό έργο της αριστερής σκέψης των δεκαετίων του 70 και του 80 και στη συνέχεια του λεγόμενου κινήματος της αντιπαγκοσμιοποίησης. Το 2009 επανήλθε στο προσκήνιο όταν κατά τη διάρκεια της Συνόδου των Κρατών της Αμερικάνικης Υπήρου στο Port of Spain του Trinidad και τον Πάκο, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ούγο Τσάβες, το χάρισε στον Αμερικάνο ομόλογό του, Μπάρακ Ομπάμα. Όμως σε μια σπάνια έκφραση αυτοκριτικής, ο Γκαλεάνο είχε επικρίνει τις αδυναμίες του βιβλίου αυτού. «Δεν θα μπορούσα πλέον να το διαβάσω, θα ήταν υπερβολικά βαρύ. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η πρόζα της παραδοσιακής αριστεράς είναι τρομακτικά πληκτική. Το σώμα μου δεν θα την άντεχε, θα έπρεπε να το στείλω στο νοσοκομείο», είχε πει στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη τύπου στην Βραζίλια. Από την υπόλοιπη εργογραφία του ξεχωρίζουν τα βιβλία «Ένας κόσμος ανάποδα», «Μια σειρά δοκιμίων για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», «Τα χίλια πρόσωπα του ποδοσφαίρου», «Μια ιστορία του δημοφιλέστερου αθλήματος στον κόσμο», όπου μεταξύ άλλων επιτίθεται στους αριστερούς διανοούμενους που το απορρίπτουν για ιδεολογικούς λόγους. Επίσης, καθρέφτες μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία από την σκοπιά των ηττημένων, των αφανών και των αδυνάμων μέσα από 600 αφηγήματα, βινιέτες και η τριλογία «Μνήμη Φωτιάς», στο οποίο με όπλο την ιστορία και τη λογοτεχνία επιχειρείται να ανακτηθεί και να αποκατασταθεί η κατακερματισμένη μνήμη της Λατινικής Αμερικής αλλά και της Αμερικάνικης Υπήρου γενικότερα. Τιμήθηκε 2 φορές, το 1975 και το 1978, με το κουβανικό βραβείο «Casa de la América», Casa de las Americas, ένα από τα παλαιότερα λογοτεχνικά βραβεία, με το American Book Award του Πανεπιστήμιου της Washington για την τριλογία του Μνήμη της Φωτιάς, το Διεθνές Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Global Exchange και το Σουηδικό Βραβείο Stig Dagerman, νυμφεύτηκε τρεις φορές και απέκτησε ισάριθμα τέκνα από τις δύο πρώτες συζύγους του. Ο Εντουάρτο Γκαλεάνο πέθανε στις 13 Απριλίου 2015 στο νοσοκομείο του Μοντεβιδέο, όπου νοσηλευόταν με καρκίνο των πνευμόνων. Αυτό λοιπόν είχαμε να πούμε για τον Εντουάρτο Γκαλεάνο. Εντουάρτο Χερμάν Μαρία Χιούς Γκαλεάνο, λοιπόν, αυτό είχαμε να πούμε για αυτόν τον δημοσιογράφο και συγγραφέα. Και την βιογραφία την έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansemena.gr / biographies. Ο γρίφος μας τώρα και η βοήθεια που θα δώσω είναι ως εξής. Ο γρίφος αρχικά έχει ως εξής: άλογο βαρβάτο και κοντονιχάτο. Άμα ανοίξει τα φτερά του, κανείς δεν μπορεί να πάει κοντά του. Και είναι ένα μηχάνημα, ας το πούμε σε εισαγωγικά, το οποίο ανήκει στην κατηγορία και στην δουλειά της γεωργίας. Στην κατηγορία της γεωργίας λοιπόν ανήκει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Όχι ότι έχει μηχανή όπως ας πούμε το αυτοκίνητο μηχανή. Ας το πάρουμε έτσι λίγο και πιο στο πιο παλαιάς αυτής, που δεν ήταν μηχανικό, αλλά ήταν πιο πολύ δούλευε με την βοήθεια του ανθρώπου. Ή και παλιά είχαν τα γαϊδουράκια και τα άλογα για το συγκεκριμένο πράγμα, για να μπορέσει να δουλέψει και να μπορέσει να βοηθηθεί και ο άνθρωπος από αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα. Άλογο λοιπόν βαρβάτο και κοντονιχάτο, άμα ανοίξει τα φτερά του δεν μπορείς να πας κοντά του. Μηχάνημα της γεωργίας, που βοηθούσε τους γεωργούς για κάτι συγκεκριμένο. Για να δω τώρα αν έχω βοηθήσει. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο, και επιστρέφουμε πίσω εμείς στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 19 και 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 21, το μεσημέρι θα έρθουμε στους 22 και μετέπειτα στους 24 και θα παραμείνουμε στους 24 μέχρι και αργά το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 20 με 19 βαθμούς Κελσίου. Βροχές δεν προβλέπεται, παρόλα αυτά θα μπορεί να υπάρξει σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου λόγω υψηλά ποσοστά υγρασίας ή οτιδήποτε άλλο, οπότε μην ξαφνιαστείς εάν ξαφνικά νιώσεις κάποια ελαφρία βροχοπτώση στο πρόσωπό σου κτλ. Είναι νομίζω η εποχή που περνούμε σακάκι σε περίπτωση που, περνούμε και μια ομπρέλα μικρή σε περίπτωση που, τέτοια πράγματα, εκεί που δεν το περιμένεις εκεί σου έρχεται. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής, με την Central Line έχει λίγες καθυστερήσεις, η Jubilee Line έχει τρομερές καθυστερήσεις, η Northern Line, ο σταθμός Mornington Crescent είναι κλειστός και τα τρένα δεν σταματάνε εκεί πέρα, καθώς επίσης υπάρχουν και λίγες καθυστερήσεις στην Northern Line, η Elizabeth Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων London Paddington and Shenfield, London Paddington and Abbey Wood και λίγες καθυστερήσεις σε όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια της Elizabeth Line. Η κίνησή μας στο δρόμο τώρα έχει ως εξής, με τον Α13 και Dagenham στα 15 λεπτά η καθυστέρηση, M11 προς Greater London στα 15 λεπτά, North Circular Road προς Finchley είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση, M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 15 λεπτά, ο Α1203 The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά, στα 20 λεπτά είναι και ο Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath. Δεν έχει πέσει κίνηση εκεί πέρα. Α3 Wells Hill προς Wandsworth είναι στα 10 λεπτά. Και Α232 Croydon Road προς West Wickham είναι στα 10 λεπτά. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και για την λειτουργία των undergrounds, την κίνηση και τις καιρικές μας συνθήκες. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Hovik, γίναμε ένα και επιστρέφουμε την απάντηση του γρίφου μας.

0: Τον 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
5: To the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δώσουμε την σωστή απάντηση του γρίφου μας. Σας θυμίθουμε πρώτα πως είχε άλογο βαρβάτο και κοντονιχάτο. Άμα ανοίξει τα φτερά του, κανείς δεν μπορεί να πάει κοντά του. Και η σωστή απάντηση είναι ο μήλος. Ο μήλος λοιπόν, που οργονιτό, που σπάζει βασικά, που αλέθει το αλεύρι μας, το σιτάρι βασικά, για να γίνει αλεύρι, τέλος πάντων, το έχουμε μπερδέψει λίγο. Λοιπόν, ο μήλος είναι η σωστή απάντηση και πάω εγώ με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μαρία, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Κατερίνα Μενίκου, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Στέλλα, την κυρία Γεωργία, την κυρία Αργυρούλα από το Wood Green και την κυρία Ιωάννα Πίτερς που βρήκανε την σωστή απάντηση. Εάν δεν βρήκες τη σωστή απάντηση και δεν κατάφερα να σου απαντήσω το τηλέφωνο, ήταν πολλά τα τηλέφωνα σε κάποια φάση. Δεν ήξερα ποιο να πρωτοαπαντήσω. Οπότε, αν βρήκες την απάντηση, συγχαρητήρια. Εάν δεν την βρήκες, δεν πειράζει. Θα έχεις ξανά ευκαιρία από εβδομάδας, καθώς την επόμενή μας συνάντηση θα την δώσουμε από Δευτέρας. Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει και στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι, όπως έχω πει τώρα, θα την δώσουμε από Δευτέρας. Οπότε έχεις 3 ημέρες μπροστά σου να ξεκουραστείς. Θέλω να συνεχίσεις όμως να είσαι συντονισμένος εδώ στο London Greek Radio, καθώς αμέσως μετά έρχεται η Βασούλα μας με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Καλή εκπομπή εύχομαι της Βασούλας μας και να πράσεις όμορφα μαζί της μέχρι την επόμενή μας συνάντηση. Καλό τριήμερο να έχεις μπροστά σου. Φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!
1: Τα καρπούζια, τα πεπόνια, τα ροδάκινα, 5 ευρώ.

φιλί από μένα σε σας. Καλή σας μέρα. Είμαι Βασούλα Χρυσταδούλου και σας καλωσορίζω στη συντροφιά μου στο LGR στους 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Μαζί σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Varossi Lettings and Estates, το κτήμα το μεσητικό γραφείο.

0: που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Varosilettings.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μαρία Πίτσι που μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10. Της ευχόμαστε καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια. Ένα πλούσιο πρόγραμμα όπως πάντα εδώ στο LGR. Μπορείτε να μας ακούσετε στα FM 103,3 στην σελίδα online lgr.co.uk ή μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή. Σε λίγο το μήνυμα της ημέρας. Ειδήσεις, ενημερώσεις για δράσεις εδώ στο Λονδίνο και εκτός. Και στην τρίτη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και μία συνέντευξη με την παραγωγό, σκηνοθέτη και σεναριογράφο Στελάνα Κλήρης. Και θα μάθουμε περισσότερα για την ίδια αλλά και για τη μεγάλη της επιτυχία Find Me Falling, η πρώτη κυπριακή ταινία στο Netflix. Μαζί μας λοιπόν η Στελάνα Κλήρης λίγο μετά τις 12.
1: Ο καιρός σήμερα.

Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο, όμορφος, λίγα σύννεφα, όμως βλέπω να καλυτερεύει τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι και τους 24 βαθμούς. Στο Birmingham 19 βαθμοί Κελσίου, συννεφιασμένος ο καιρός και η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι τους 23 βαθμούς. Λευκωσία 31 βαθμοί Κελσίου, ηλιοφάνεια με μερικά σύννεφα. Αθήνα 31 βαθμοί Κελσίου με πολύ ηλιοφάνεια. Καλή ακρόαση.

GR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varossi Lettings and Estates. Αν ψάχνετε το ιδανικό σπίτι ή χρειάζεστε βοήθεια με την ενοικίαση του ακινήτου σας, το Varossi Lettings σας έχει τη λύση. Με πολυετή εμπειρία πάνω από 25 χρόνια και προσωπική εξυπηρέτηση. varossilettings.com 0207-263-8100. Την καλημέρα μου επίσης στη Γιώτα, στο Γιώργο, Αντωνία, Ευρυδίκη και Σοφία. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ που είστε στη συντροφιά μου. Και το μήνυμα της ημέρας. Ο Σέξπιρ είπε: «Είμαι πάντα ευτυχισμένος». Ξέρετε γιατί? Ποτέ δεν περιμένω τίποτα από κανένα. Οι προσδοκίες πάντα πληγώνουν. Η ζωή είναι μικρή. Γι' αυτό αγάπα τη ζωή σου και συνέχισε να χαμογελάς. Ζήσε για σένα και πριν μιλήσεις άκου. Πριν γράψεις σκέψου. Πριν ξοδέψεις δούλεψε. Πριν προσευχηθείς, συγχώρεσε. Πριν πληγωθείς, νιώσε. Πριν μισήσεις, αγάπα. Πριν τα παρατήσεις, προσπάθησε. Πριν πεθάνεις, ζήσε. Λοιπόν, είναι πολύ σοφά αυτά τα λόγια. Δεν πρέπει να έχουμε προσδοκίες, να περιμένουμε τίποτα από κανένα, και ακόμη άμα πει κάτι, ναι θα στο κάνω εγώ κάθε φορά, μην ανησυχείς, ναι θα έρθω εγώ ή εκείνο, μην στηρίζεστε, γιατί τότε θα απογοητευτείτε, γιατί πολλοίς κόσμος δεν είναι αυτό που λέει, το λέει για σήμερα, δεν είναι και για αύριο. Έτσι πολλά πράγματα αλλάζω και στο τέλος θα πληγωθείτε, γιατί ναι μα μου είπε έτσι ή αλλιώς όχι. Αν δεν περιμένετε τίποτα δεν θα πληγωθείτε. Και πάντα, ναι πολύ σωστά λέει, πριν μιλάμε πρέπει να σκεφτόμαστε. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αντζέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course and because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: geodrive.cy.
6: Why do you keep repeating geodrive.cy?
5: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
6: What's their name again?
5: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ρος με την Αλεκά Κανελίδο, LGR 103,3 FM. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, 27 τα λεπτά μετά τις 10. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το χορηγό μας για τις πρώτες δύο ώρες, το Varossi Lettings and Estates. Αφήστε το σπίτι σας σε καλά χέρια. Το Varossi Lettings προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων με αξιοπιστία και διαφάνεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Και έχουμε μια ανακοίνωση από το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Ανακοινώνει ότι το Εθνολογικό Μουσείο Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου στη Λευκωσία από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 θα παραμείνει προσωρινά κλειστό για το κοινό λόγω προβλημάτων με την ηλεκτροδότηση συνέπεια της πρόσφατης κακοκαιρίας. Το κοινό θα ενημερωθεί σχετικά με την ημερομηνία επαναλειτουργίας του μουσείου. Το τμήμα απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία που θα προκληθεί. Ένα μήνυμα, μια ανακοίνωση από το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Ακριβώς, έτσι είναι η ζωή. Όπως είπαμε και νωρίτερα στο μήνυμα της ημέρας, πρέπει να δεχόμαστε κάποιες καταστάσεις και να μην έχουμε πολλές απαιτήσεις, να έχουμε τα όνειρα, να βασιζόμαστε στον εαυτό μας αλλά όχι στα λόγια των άλλων. Και πάμε στην Αφροδίτη. Η Αφροδίτη που γεννήθηκε στην Κύπρο, όπως γνωρίζουμε, όπως το λέει και ο μύθος, και εδώ βλέπω για μια μεγάλη έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο Ασμουλέον Μουσείο στην Οξφόρδη από τις 8 Οκτωβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 11 Απριλίου 2027. Αυτή η μεγάλη έκθεση θα εξερευνήσει τις απαρχές της Αφροδίτης στο νησί της Κύπρου, όπου λατρευόταν ως παντοδύναμη θεά πριν από 3.000 χρόνια, και θα εντοπίσει το ταξίδι της μέσα από τον ελληνικό και το ρωμαϊκό κόσμο που έγινε Αφροδίτη. Η έκθεση θα αποκαλύψει πως με την πάροδο των αιώνων η Αφροδίτη εξελίχθηκε σε μια εμβληματική φιγούρα που συμβόλιζε την αγάπη και την ομορφιά, καθώς οι μύθοι και οι εικόνες της άκμασαν εμπνέοντας την τέχνη, τη λογοτεχνία και τη φαντασία από την αναγέννηση μέχρι σήμερα. Παρουσιάζοντας εξαιρετικά αντικείμενα από γλυπτά και χάλκινα γλυπτά μέχρι πολύτιμους λίθους και τερακότες από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία που χρονολογούνται από περίπου το 1400 π.Χ. έως τον 21ο αιώνα. Αυτή η έκθεση θα αποκαλύψει τη δημιουργία μιας θεάς της οποίας η κληρονομιά εξακολουθεί να διαμορφώνει τις ιδέες μας για την αγάπη και την ομορφιά σήμερα. Λοιπόν, νομίζω οφείλουμε να τη στηρίξουμε. Πραγματοποιείται αυτή η έκθεση εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο για την Κύπρο, για την Αφροδίτη. Και θα υπάρχουν, όπως είπα, και αρχαία και από την Ελλάδα. Γι' αυτό νομίζω αξίζει να τη στηρίξουμε, αφού εδώ οι Βρετανοί κάνουν αυτή τη μεγάλη έκθεση για την Αφροδίτη, τη θεά της Κύπρου. Λοιπόν, 8 Οκτωβρίου μέχρι 11 Απριλίου 2027. Είναι μία εκδρομή, αν δεν μένετε στην Οξφόρδη, και στο Λονδίνο να μένετε, είναι μία όμορφη εκδρομή.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας. Τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εν τίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-81-00.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Σε λίγο θα ακούσουμε και τις ειδήσεις από την, στην αγγλική γλώσσα. Την καλημέρα μου στην Ιωάννα, Γεωργία και Σωτήρη. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Και όσο αφορά για κτήματα, επενδύσεις, το Varossi Lettings and Estates είναι μαζί μας. Εάν αναζητάτε το ιδανικό σπίτι, σκέφτεστε να νοικιάσετε το ακίνητό σας, το Varossi Lettings είναι εδώ για να σας βοηθήσει με εμπειρία και αξιοπιστία. Προσφέρουν κορυφές λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. VarossiLettings.com 0207-263-8100. Και τώρα πάμε στην επιστήμη. Ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατάφεραν να ελέγξουν εξ αποστάσεως εγκεφαλικό εμφύτευμα στη Νέα Κορέα. Συγγνώμη, Νότια Κορέα. Πρόκειται για μια τεχνολογία που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής μακροχρόνιων πειραμάτων στον εγκέφαλο και στο μέλο, να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών συσκευών. Σχεδόν 10.600 χιλιόμετρα χωρίζουν το Σικάγο από το Νταϊτζόν της Νότιας Κορέας. Ωστόσο, η απόσταση δεν στάθηκε εμπόδιο, γιατί ερευνητής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατάφερε να ελέγξει μέσω διαδικτύου ένα μικροσκοπικό εγκεφαλικό εμφύτευμα στη Νότια Κορέα. Η ασύρματη συσκευή που ανέπτυξαν κορεάτες επιστήμονες μπορεί να χορηγεί φάρμακα και να εκπέμπει φως, επιτρέποντας στοχευμένες παρεμβάσεις στη λειτουργία συγκεκριμένων νευρώνων. Πρόκειται για μια τεχνολογία που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής μακροχρόνιων πειραμάτων στον εγκέφαλο και στο μέλλον να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών συσκευών. Το σήμα ταξίδεψε μέσω του διαδικτύου σε έναν υπολογιστή στο κορεατικό εργαστήριο, ο οποίος μετέδωσε ασύρματα την εντολή στο εμφύτευμα. Το σύστημα ανταποκρίθηκε σε μέσο χρόνο περίπου 109 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Απίστευτο, πραγματικά είναι εξαιρετικά αυτά εξελίξεις. Η διπυρωτική αυτή δοκιμή αποτέλεσε επίδειξη των τεχνικών δυνατοτήτων του συστήματος.

Αναβίση Αιγαίο. LGR 103,3 FM. Καλημέρα Σοφία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σου λόγια και εσύ να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, έχουμε χρόνο να πούμε εδώ κάτι που βλέπω για το ψωμί στη σελίδα της ΕΡΤ. Λέει, ψωμί εμπλουτισμένο με σπανάκι αλλάζει την απόκριση του οργανισμού στην ισουλίνη, διαπιστώνει μία μελέτη. Μία μικρή κλινική δοκιμή σε 15 υγιείς ενήλικες έδειξε ότι το ψωμί με σπανάκι καθυστέρησε την κορύφωση της ισουλίνης και επηρέασε το αίσθημα πείνας. Ψωμί εμπλουτισμένο λοιπόν με σπανάκι, όπως είπα, δοκίμασαν οι ερευνητές στην Αυστραλία, αναζητώντας ένα εύκολο τρόπο να αυξηθεί η πρόσληψη λαχανικών χωρίς να αλλάξει σημαντικά η γεύση ενός καθημερινού τροφίμου. Οι δύο εκδοχές του ψωμιού είχαν σχεδόν ίδια γεύση και οσμή και οι συμμετέχοντες δεν γνώριζαν ποιο ψωμί κατανάλωναν κάθε φορά. Σε σύγκριση με το λευκό ψωμί, το ψωμί με σπανάκι περιείχε 28% περισσότερες φυτικές ίνες, 58% περισσότερο φυλικό οξύ, 78% περισσότερο ασβέστιο και 90% περισσότερο σίδηρο και διπλάσια ποσότητα καλίου. Μετά το πρωινό, όλοι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν σχετικά παρόμοιες μεταβολές στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και ανεξάρτητα από το είδος ψωμιού που είχαν καταναλώσει. Ωστόσο, η ινσουλίνη όσων είχαν καταναλώσει εν άγνοια τους το ψωμί με σπανάκι παρουσίασε ένα ενδιαφέρον μοτίβο. Στους συμμετέχοντες που κατανάλωσαν το εμπλουτισμένο ψωμί, η κορύφωση της συγκέντρωσης της ινσουλίνης καταγράφηκε περίπου 30 λεπτά αργότερα σε σύγκριση με εκείνους που έφαγαν λευκό ψωμί. Επιπλέον, 3 ώρες μετά την κατανάλωση του ψωμιού με σπανάκι, οι συμμετέχοντες δεν ανέφεραν την ήδη αύξηση της πείνας που είχαν παρουσιάσει μετά την κατανάλωση του λευκού ψωμιού. Αυτά λοιπόν για αυτή την καινούρια κλινική δοκιμή για το ψωμί με το σπανάκι.

0: Ένα και μοναδικό.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The UK and France are boosting police numbers on the French coast to stop what's being called mega dinghies launching across the English Channel. Holly Hughes has more.
2: The PM and French president will get together at Downing Street today. Ahead of their talks, Andy Burnham said the two countries must stay one step ahead of the criminals' evolving tactics. While the combined total of boat crossings over the summer months has dropped to its lowest since 2019, smugglers appear to have started loading more people onto fewer, larger vessels. 45 British officers are heading over to France, and a specialist French team has grown from 18 to 30 officers.
1: The leader of the Green Party, Zach Polanski, is going to stand in the Holborn and St Pancras by-election. It's been triggered by Sir Keir Starmer stepping down as the area's MP. The Conservative leader will set out how she thinks the government should raise an extra £10 billion a year for defence today. One of the things Kemi Badenoch will say is the Prime Minister should take up plans for sweeping welfare cuts. And two collectible Star Trek 50p coins have been revealed for the show's 60th anniversary. That's the latest from Radio News Hub. I'm Frankie Hersine.
3: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
4: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
5: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
6: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
5: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
6: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
5: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
6: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
5: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
6: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
7: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
5: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
8: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Mid Mornings. Μια ευγενική προσφορά του Varossi Lettings and Estates από τις 10 μέχρι τις 12 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. VarossiLettings.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Να πω ότι σε λίγο θα έχουμε τη συνταγή της εβδομάδας με την Ειρήνη Κρυμίτσου. Τι θα μας μαγειρέψει σήμερα η Ειρήνη Κρυμίτσου? Παραμείνετε συντονισμένοι για να, και να ετοιμάσετε ένα χαρτί και μολύβι για να σημειώσετε την συνταγή της εβδομάδας.

Θα πω ότι το Νοέμβριο θα υπάρξει μία βράβευση του συνάδελφου εδώ στο LGR, Βασίλη Παναγή, για το πνευματικό έργο και επίσης για την παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Παναγή από τον Όμιλο Εξυπηρετών. Όμιλος Εξυπηρετών λοιπόν θα παρουσιάσει το έργο του Βασίλη Παναγή στο Ελληνικό Κέντρο. Και πάμε να ακούσουμε και ένα πολύ όμορφο τραγούδι σε στίχους του Βασίλη Παναγή. Θέλω να πάω έσω μου.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Παναγή. Το Βαρόσι Lettings and Estates είναι μαζί μας. Το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι, είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, η ομάδα τους είναι δίπλα σας με εξειδικευμένες λύσεις και επαγγελματισμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207 263 8100.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εν τίμια παιδιά.
5: Βαρόσι Λέτινγκς. 7263-81-00.
3: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Μαζί με το Barossi Lettings and Estates, barossilettings.com, και έφτασε η στιγμή της συνταγής της εβδομάδας με την Ειρήνη Κρυμίτσου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι θα μας μαγειρέψει σήμερα η Ειρήνη. Καλή σου μέρα, Ειρήνη μου.
1: Καλημέρα, Βασούλα μου. Καλό φθινόπωρο. Σεπτέμβρης μήνας, ο μήνας που εμπνέει αλλαγή στη ζωή μας. Είναι ευκαιρία και μια αρχή να προσέξουμε καθημερινά τη διατροφή μας, τη ψυχολογία μας, την άσκηση του σώματός μας. Συνεχίζουμε τη μαγειρική μας απλά, υγιεινά, για το καθημερινό μας τραπέζι. Υπάρχουν λαχανικά που ήρθαν να μας χορτάσουν, αλλά και άλλα που κρύφτηκαν σε γεμιστά, σε πίτας, μπήκαν αθόρυβα στη μαγειρική μας. Το κολοκύθι που θα μαγειρέψουμε σήμερα ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Αυτό το πράσινο ζαρζαβατικό συντροφεύει εδώ και αιώνες και μας υπενθυμίζει ότι όταν προσέξουμε τη γη μας, αυτή θα μας επιστρέφει καρπούς με γενοδορία. Οι ρίζες του θαμμένες βαθιά στο χώμα της Κεντρικής Αμερικής. Ο Διοσκουρίδης την εκατέγραψε την άγρια κολοκύθα στα περιήλης ιατρικής, ενώ ο Θεόφραστος τη χαρακτήριζε ταχυνό καρποφυτό. Στην Ελλάδα έφτασε μετά την ανακάλυψη της Αμερικής. Στις μεσογειακές χώρες αποτελεί προϊόν υψηλής ζήτησης. Ξεχωρίζει για την περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες, γιατί βοηθούν στο κορεσμό και την καλή λειτουργία του εντέρου. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το πράσινο λαχανικό που σε συνδυασμό με το κρέας θα μεταμορφώσει το πιάτο μας. Κολοκυθάκια με κρέας. Τα υλικά μας. 1 κιλό σπάλα μόσκου, ή εδώ εγώ παίρνω το τσακ τέντερ. 700 γραμμάρια κολοκυθάκια μικρού μεγέθους ως επιτοπλίστων. Μισό φλιτζάνι λάδι. 1 κρεμμύδι μεγάλο. 1 γαρίφαλο. 1-2 σκελίδες σκόρδο. 200 περίπου γραμμάρια ντοματούλες όριμες ή κονκασέ. 1 ποτηράκι του κρασιού λευκό. 2 κόκκους μπαχάρι. Πιπέρι αλάτι όσο χρειάζεται. Η εκτέλεση. Καθαρίζουμε και κόβουμε κομμάτια στο μέγεθος της αρισχίας μας το κρέας μας. Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε το μισό κρεμμύδι, αποφλοιώνουμε την ντομάτα μας και την ψιλοκόβουμε. Τσιγαρίζουμε σε μια κατσαρόλα το κρέας με ελαιόλαδο, προσθέτοντας το μισό μας κρεμμύδι, το σκόρδο, και αφήνουμε να ρωτήσουν ελαφρά. Καρφιτσώνουμε το μισό κρεμμύδι με το γαρίφαλο, σβήνουμε με το κρασί, αφήνοντας να εξατμιστεί. Προσθέτουμε το χυμό ντομάτας και τα καρικεύματά μας και μισή κουπίτσα νερό. Αφήνουμε να βράσει σε χαμηλή φωτιά για περίπου 1 ώρα με 30 λεπτά, ανάλογα και το κρέας. Ελέγχουμε πάντοτε το νερό, πλένουμε και ξύνουμε τα κολοκυθάκια μας. Τα περνάμε, αν θέλουμε, ελαφρά από το τηγάνι. Τα τοποθετούμε σε κλαδιά κατσαρόλα, προσέχοντας πάντα να μην σπάσουν. Βγάζουμε τη σάλτσα από το κρέας και την προσθέτουμε στην κατσαρόλα με τα κολοκυθάκια. Αφήνουμε να βράσουν μέχρι να γλασαριστούν και ψήνουμε, άμα θέλουμε, και στο φούρνο. Σερβίρουμε συνοδεύοντας το κρέας μας. Προσοχή! Ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση του κολοκυθιού για να μην διαλύσει κατά τη διάρκεια του βρασίματος και σερβιρίσματος. Μπορεί το ψήσιμο του κρέατος να γίνει και στο φούρνο αν είναι τρυφερό το κρέας μας, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ τρυφερό και ο χρόνος ψησίματος οπωσδήποτε θα είναι μεγαλύτερος. Αν πέσει πολύ νερό στο κρέας, προσθέτουμε μία πατάτα. Με αυτόν τον τρόπο απορροφά τα υγρά. Πάμε τώρα να ταξιδέψουμε στην Ανατολή και να φτιάξουμε ωραία φράτα ψωμάκια για τα παιδάκια που θα πάνε στο σχολείο. Για όσους αγαπάτε τις φωλιάτες και τα ψωμάκια, η συνταγή αυτή που θα σας δώσω θα σας ξετρελάνει. Μαλακά ψωμάκια που ταιριάζουν με αλμυρά ή γλυκά υλικά. Μοιάζει στο σχήμα του κρουασά. Η γλυκιά γεύση της ζύμης είναι εντονότερη από την αλμυρή. Τα παιδιά πραγματικά ξετρελαίνονται. Ατσμά. Ατσμά σημαίνει ζύμη στα τουρκικά. Πάμε λοιπόν να τα φτιάξουμε. Τα υλικά μας. 500 με 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα φακελάκι μαγιά, γύρω στα 10 γραμμάρια. Ένα φλιτζάνι καφέ γάλα. Ένα φλιτζάνι του τσαγιού γιαούρτι στραγγιστό. Ένα αυγό, 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Ένα φλιτζάνι φυτικό λάδι. Μισό φλιτζάνι του τσαγιού χλιαρό νερό. Μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Ένα κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι, μισό κουταλάκι του γλυκού μαστίχα, ένα κρόκο αυγού, σουσάμι μαύρο για το πασπάλισμα. Η εκτέλεση. Διαλύουμε τη μαγιά μας με το χλιαρό γάλα. Σε μια λεκάνη βάζουμε το αλεύρι, τη μαγιά, το γιαούρτι, το βούτυρο, τη ζάχαρη, το αυγό, το αλάτι και το νερό. Ζυμώνουμε καλά να πετύχουμε μια μαλακή ζύμη, όχι όμως σφιχτή, μαλακή. Σκεπάζουμε τη ζύμη με μια πετσέτα. Αφήνουμε να ξεκουραστεί και να φουσκώσει γύρω στα 40 λεπτά. Μπορεί και μια ώρα. Χωρίζουμε τη ζύμη σε κομμάτια 80 με 100 γραμμάρια το καθένα. Πλάθουμε μεγάλα κουλούρια ή δίνουμε το σχήμα του κουρασάν. Σε αυτό το στάδιο, αν θέλουμε να γεμίσουμε τη ζύμη μας, τη γεμίζουμε με υλικό, με τυρί, με ζαμπόν, με μείγμα λαχανικών. Θα ανοίξουμε τη ζύμη μας με τα χέρια μας σε κυκλικό σχήμα και στην άκρη θα προσθέσουμε τη γέμιση που θέλουμε. Θα χαράξουμε κάθετες γραμμές, θα τυλίξουμε σε κύλινδρο, σφραγίζοντας τη ζύμη έχοντας προς τα πάνω τα κοψίματα. Όταν τη σφραγίζουμε, τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και αφήνουμε 20 λεπτά να ξεκουραστούν. Χτυπάμε το αυγό με λίγο γάλα και αλείφουμε τα ψωμάκια. Σημείωση. Μπορούμε να τα διατηρήσουμε χωρίς να παγιατέψουν μέσα σε ένα μεταλλικό κουτί για αρκετές μέρες. Επίσης, μπορούμε πριν γεμίσουμε τη ζύμη, ένα κομμάτι να τη τυλίξουμε καλά και να τη βάλουμε στην κατάψυξη να τη χρησιμοποιήσουμε όποτε θέλουμε. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Υπέροχα, Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και υπέροχη και για τα ψωμάκια, για τα παιδιά. Λοιπόν, και θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη, την ίδια ώρα. Μέχρι καλή τότε, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
1: Πέμε την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings, 7263-81-00.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Greg David. 7 Days LGR 103,3 FM. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία. Σε λίγο ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Και λίγο μετά τις 12 να επενθυμίσω ότι θα έχουμε μία συζήτηση με την παραγωγό, σκηνοθέτη και σεναριογράφο Στελάνα Κληρής. Και θα μάθετε περισσότερα ακούγοντας τη συζήτησή μας για την επερχόμενη προβολή του έργου της Find Me Falling εδώ στο Λονδίνο, στο σπίτι της Κύπρου. Το Varossi Lettings and Estates στηρίζει το LGR και την εκπομπή Meet Mornings κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10 μέχρι και τις 12. Θερμές ευχαριστίες. Ιστοσελίδα varossilettings.com, τηλέφωνο 0207-263-8100. Και βλέπω πολλές δράσεις πραγματοποιεί συναντήσεις η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, και μάλιστα είχε μία πρόσφατη συνάντηση με τον Δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα. Και στόχος είναι ένα κοινό όραμα, την περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτισμού στη Λάρνακα και σε ολόκληρη την Κύπρο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο συντονισμός και εποπτεία της υλοποίησης του προγράμματος της Λάρνακας ως Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2030, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Υφυπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Λάρνακας. Από ό,τι βλέπω εδώ στην ανάρτηση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, συζητήθηκαν επίσης οι επικείμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, ενώ ο Υφυπουργός επαναβεβαίωσε τη βούληση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη και του Υφυπουργείου να στηρίξει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πολιτιστική ζωή της πόλης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση των διαδικασιών για την ανέγερση του νέου πολιτιστικού κέντρου Λάρνακας, το Art Center, Common Ground Cultural Center, ενός έργου ορόσημου που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα για τη Λάρνακα και την Κύπρο. Στη συνάντηση τέθηκε και το ζήτημα της προστασίας και ανάδειξης του σημαντικού ρωμαϊκού ψηφιδουτού της Οδού Αγίου Νεοφύτου που εντοπίστηκε κατά τις εργασίες του αποχετευτικού συστήματος το 2016. Η Υφυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία και ανάδειξη του μνημείου, ενώ συζητήθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες συνεργασίας προς την κατεύθυνση αυτή.

Κλαβδία και Τζέρι Χέο. LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Να πούμε για τη διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, Cassandra Wilson, η οποία είχε τιμηθεί με βραβεία Grammy, πέθανε χθες Τετάρτη σε ηλικία 70 ετών στη γενέτειρά της, το Jackson του Mississippi. Ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός πράκτορας της. Στιχουργός, συνθέτρια, ερμηνεύτρια και παραγωγός, η Cassandra Wilson ήταν γνωστή σε όλο τον κόσμο, φημισμένη για τη βαθιά και εκφραστική κοντράλτο χρειά της. Η τραγουδίστρια είχε τιμηθεί 2 φορές με βραβεία Grammy στην καριέρα της, η οποία διέρκεσε μία 30 χρόνια, κατά τα οποία συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τους Steve Coleman και Wynton Marsalis. Το 1997 είχε λάβει το Grammy καλύτερης jazz φωνητικής ερμηνείας για το New Moon Daughter. 12 χρόνια αργότερα της απονέμεθηκε το Grammy καλύτερου jazz φωνητικού άλμπουμ για το Lovely. LGR 103,3 FM. Ευχαριστούμε το χορηγό μας Varossi Lettings για την ευγενική προσφορά των πρώτων 2 ωρών της εκπομπής Meet Mornings κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10 μέχρι τις 12. varossilettings.com 0207 263 8100.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα θα υποδεχθεί αύριο στην Κύπρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της περιοδίας του Ευρωπαίου Αξιωματούχου στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πραγματοποιηθεί στο προεδρικό μέρο κατηδίαν συνάντηση των δύο προέδρων και διευρυμένες συνομιλίες. Στις 10:35 οι δύο πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις προσπάθειες επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρίσκεται το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός, δηλαδή για την περίοδο 2028-2034. Στις συνομιλίες θα τεθούν επίσης η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανταγωνιστικότητα, το μεταναστευτικό, οι εξελίξεις στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει τον πρόεδρο Κώστα για τις τελευταίες εξελίξεις. Σε συναγερμό τέθηκε η αστυνομία ύστερα από πληροφορία για εντοπισμό πτώματος στην τοποθεσία Καλλίνικος εντός του κρατικού δάσους Πάφου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ανταποκρίτριας του ΡΙΚ, το πτώμα είναι σε κατάσταση αποσύνθεσης και εντοπίστηκε από λειτουργό του τμήματος δασών, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή για δασικές εργασίες. Στη σκηνή βρίσκονται μέλη της αστυνομίας, καθώς και ιατροδικαστής για αυτοψία. Η αστυνομία στην προσπάθεια ταυτοποίησης του πτώματος στρέφει την προσοχή της και στη λίστα ατόμων που αναζητούνται. Ταυτοποιήθηκε ισορός που βρέθηκε χθες αργά το απόγευμα στο πλαίσιο των ερευνών στο βυθισμένο καταμαράν ανοιχτά της Κερινιάς. Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα, ανήκει στον Ισμαήλ Κούρτ, που ήταν στη λίστα των αγνωμένων. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ή αν έχει εντοπιστεί άλλη σωρός. Υπενθυμίζεται ότι οι νεκροί του ναυαγίου ανέρχονται τώρα σε 9 και οι αγνώμενοι σε 19. Στο μεταξύ, τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταδεικνύουν ασύγνωστη αμέλεια. Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν το πρωί στο λεγόμενο δικαστήριο, το λιμάνι του Κασουτζού ήταν την Κυριακή κλειστό λόγω θαλασσοταραχής και η απόφαση για τον απόπλο του μοιραίου πλοίου λήφθηκε με πρωτοβουλία του πλοιάρχου, ενώ το σκάφος παρουσίαζε ήδη βλάβες σε μηχανή και πιδάλιο και είχε ξαναμπάσει νερά στο παρελθόν. Η ψευδοαστυνομία ανέφερε ότι το πλοίο απέπλευσε με υφιστάμενη ζημιά, εκτίμηση που στηρίζεται σε βίντεο και σε καταθέσεις επιβατών, και ότι η νέα εισρωή υδάτων δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη ακριβώς επειδή είχε ξανασυμβεί. Οι ειδικοί έκριναν ότι αν διακοπτόταν το ταξίδι και το σκάφος επέστρεφε με πολύ χαμηλή ταχύτητα, το δυστύχημα θα είχε αποφευθεί, ωστόσο ο πλοίαρχος δεν μείωσε ταχύτητα. Άγρια καταδίωξη και ρήψη πυροβολισμών σημειώθηκε το πρωί στη Λεμεσό. Ο οδηγός λευκού βαν χωρίς πινακίδες εγγραφής αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της αστυνομίας για έλεγχο στο κέντρο της Λεμεσού και ανέπτυξε ταχύτητα. Περίπολα κατεδίωξαν το βαν που κινήθηκε προς την βιομηχανική περιοχή.

0: τόσο ο 20χρονος όσο και ο άλλος επιβάτης ηλικίας 19 ετών συνελήφθησαν. «Επενδύουμε συνεχώς στην υγεία όπως και στην παιδεία», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν προσεγγίζει τους δύο τομείς μέσα από λογιστικές ή οικονομικές πράξεις. «Είναι επένδυση συνέχιση για την Κύπρο, τους ανθρώπους και το μέλλον της και ξέφρασε χαρά επειδή υπάρχει δυνατότητα επένδυσης στους συγκεκριμένους τομείς». Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως θεωρεί την ΟΣΑΚ ίσως την πιο πετυχημένη μη κυβερνητική οργάνωση στην χώρα σε σχέση με την πρόθεση των δίκαιων αιτημάτων των ασθενών. «Σας προσεγγίζουμε», ανέφερε, «ως συνεργάτες και ως συνοδοιπόρους», προσθέτοντας πως μεγάλο μέρος του προεκλογικού προγράμματος του ήταν εισηγήσεις της Ομοσπονδίας, οι οποίες υλοποιούνται. Η κυβέρνηση παρακολουθεί την ανωδική πορεία του πληθωρισμού και επικαιροποιεί συνεχώς τον σχεδιασμό της, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, προσθέτοντας ωστόσο πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται σταθεροποίηση. Ο κύριος Αντωνίου είπε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και με στόχο την πιο μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως είπε, η κυβερνητική πολιτική επικεντρώνεται κυρίως στη στέγαση και την ενέργεια, με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και των μισθωτών. Ανέφερε επίσης ότι συνεχίζεται η μείωση στους φόρους καυσίμων, ενώ εφαρμόζονται μειώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν εφαρμοστεί μέτρα ανακούφισης συνολικού ύψους περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με το απόγευμα. Θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: This is your Greek music station, LGR, playlisting the biggest artists and the best music across the UK on FM in London and on DAB.
2: Ακούτε τη Βασούλα Χριστοδούλου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Mid Mornings με το Δελφίνο Κόριτσο, LGR 103,3 FM. 10 λεπτά μετά τις 12. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, και αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Παναγή, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα έχουμε μία όμορφη συζήτηση με τη Στελάνα Κληρή, τη διακεκριμένη σεναριογράφο, παραγωγό και σκηνοθέτηδα, γνωστή φυσικά με τη μεγάλη επιτυχία Find Me Falling, η πρώτη κυπριακή ταινία που προβλήθηκε στο Netflix. Περισσότερα σε λίγο, μαζί με τη Στελάνα.

πέφτει σε λάθη. LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Και πάμε τώρα να χορέψουμε τάγκο. Γιατί μία ξεχωριστή διεθνή συνεργασία έφτασε στην κορυφή του παγκόσμιου τάγκο. Ο Αργεντινός Λούκας Γκάουτο και η Ελληνίδα Ναΐμα Γερασοπούλου αναδείχθηκαν την τρίτη παγκόσμιοι πρωταθλητές στην κατηγορία τάγκο τεπίστα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τάγκο που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Grand Rex του Buenos Aires. Μέσα σε ένα κατάμεστο θέατρο με τους προβολείς στραμμένους στην σκηνή, το ελληνοαργεντίνικο ζευγάρι σήκωσε το τρόπαιο έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις των κριτών αλλά και χιλιάδων θεατών που παρακολούθησαν τον τελικό διαδικτυακά από όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Λούκα Γκάουτο και την Ναΐμα Γερασοπούλου.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη Στελάνα Κληρή, σεναριογράφο, σκηνοθέτηδα και παραγωγό που έχει συμβάλει σημαντικά στη διεθνή παρουσία του κυπριακού κινηματογράφου. Η μεγάλη επιτυχία του Find Me Falling, της πρώτης κυπριακής ταινίας που προβλήθηκε στο Netflix, αλλά και το αφιέρωμα στη δουλειά της αυτό το Σεπτέμβριο στο UK Cyprus Film Festival, μας δίνουν μία πολύ όμορφη αφορμή για να μιλήσουμε για τη διαδρομή της, τις ταινίες της και τα επόμενα της σχέδια. Στελάνα μου, σε καλωσορίζουμε στο LGR. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα πούμε και πάλι. Πώς είσαι? Συγχαρητήρια για όλα αυτά που έχεις καταφέρει. Πριν να πούμε για
1: την...
0: Παρακαλώ. Στελάνα, γεννήθηκες και μεγάλωσες στη Νότια Αφρική με κυπριακές ρίζες, έτσι. Θέλω να μου πεις πότε μπήκε ο κινηματογράφος στη ζωή σου και πότε επέστρεψες στην Κύπρο, πώς και έκανες αυτή την επιστροφή?
1: Οι γονείς μου είναι και δύο από την Κύπρο, από το Ριζοκάρπασο. Και ναι, πάλι που μεγάλωσα στην Αφρική, μεγάλωσα μέσα και από την κυπριακή κοινότητα, τη διασπορά, που ήταν πολύ μεγάλο στοιχείο στη ζωή μου. Και επίσης σαν παιδί μεταναστών που δουλεύαν πάρα πολύ σκληρά, είχαν μαγαζί fish and chips, οπότε πέρασα αρκετό χρόνο μπροστά από την τηλεόραση σαν μοναχό παιδί. και αγάπησα το κινηματογράφο, είτε από Αμερική, Ευρώπη, ήταν κάτι με το οποίο μεγάλωσα και ήξερα πολύ μικρό παιδί ότι ήταν κάτι που ήθελα να κάνω. Εγώ τελείωσα τις σπουδές μου στην Νότια Αφρική και μετά ήμουν Λονδίνο για ένα μικρό διάστημα, μετά Αθήνα, αλλά η οικογένεια μου σιγά σιγά είχε επιστρέψει στην Κύπρο και σε κάποια φάση ήθελα κι εγώ να είμαι λίγο πιο κοντά. Και επειδή πήγαινα τακτικά, σιγά σιγά ένιωθε, άρχιζε να την νιώθω λιγάκι σαν σπίτι, σαν πατρίδα επίσης. Και έμαθα και σιγά σιγά για το κινηματογράφο που ήταν σε φάση ανάπτυξη εκεί, δούλευα με τα συνεργεία εκεί. Και το 2010 μετακόμισα στην Κύπρο.
0: Μετακόμισες και σε αγκάλιασε η Κύπρος, γιατί μάλλον θα τα αισθάνθηκες όμορφα, γιατί με αυτές τις επιτυχίες και μας κάνεις και πολύ, πολύ περήφανος. Λοιπόν, το ένα πολύ σημαντικό πρώτο κεφάλαιο της πορείας σου ήταν το Committed, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία σου ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός, η οποία απέκτησε και διεθνή διανομή. Τώρα, κοιτάζοντας σήμερα πίσω, τι αντιπροσωπεύει αυτή η ταινία για εσένα ως δημιουργό?
1: Ίσως το να τολμάς.
0: Έτσι.
1: Ναι, που χρειάζεται. Νομίζω κάθε τομέα της ζωής, αλλά ειδικά στον κινηματογράφο, στις τέχνες. Ήταν τότε που είχαμε την οικονομική κρίση στην Κύπρο. Είχαν σταματήσει για ένα μικρό διάστημα τις χρηματοδοτήσεις για τις ταινίες. Οπότε τα μαζέψαμε τα λεφτά αλλιώς, μέσω crowdfunding, μέσω στο Pruillis Foundation. Είχε και τον Μάρι Πιπερίδη σαν παραγωγό μαζί μου, μέσω την εταιρεία του. Οπότε και μαζέψαμε, ήμασταν 12 παιδιά συνεργείο, 2 ηθοποιοί και ένα αυτοκίνητο. και γύρισαμε όλη την Κύπρο. Είχαμε νομίζω 25 χώρους μέσα σε 17 μέρες και βγάλαμε μια ταινία με ένα πάρα πολύ μικρό budget. Αλλά ήταν κάτι που ταξίδεψε, την αγκάλιασε ο κόσμος, βρήκε διανομή όπως είπες, και ήταν έτσι και έμαθα αρκετά, γίνα σαν σκηνοθέτη, σαν παραγωγό, σαν άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Οπότε ήταν μια καλή αρχή, το λέει, και μια τρελή ιδέα που την κυνηγάς και την πραγματοποιείς.
0: Έτσι, έχεις πει για τους γονείς σου ότι δούλευαν σκληρά στο εξωτερικό, στη Νότια Αφρική. Νομίζω αυτό το πήρες και εσύ όμως, σου το έχουν δώσει, είναι στο DNA, γιατί και εσύ δουλεύεις σκληρά. σειρά.
1: Ναι. Όσοι νομίζω και τα παιδιά της διασποράς, νομίζω όλοι μεγαλώσουμε μέσα σε μαγαζιά, σε εστιατόρια, να δουλεύουμε. Οπότε ναι, δεν φοβόμαστε.
0: Ναι, ακριβώς. Το Committed όμως συνδέθηκε και με ένα πολύ προσωπικό κεφάλαιο της ζωής σου, το οποίο μου αρέσει να το συζητώ. Μου αρέσει αν υπάρχει κάποιος που δεν το γνωρίζει να το μάθει. Μέσα από τον πρωταγωνιστή της ταινίας, τον Ορέστη Σοφοκλέος, γνώρισες τον αδελφό του, τον Άλεξ, που αργότερα έγινε ο σύζυγος. Θέλεις να μας πεις λίγο πώς προέκυψε αυτό η ρομαντική ιστορία?
1: Νομίζω οι ταινίες είναι πάντα λίγη θεραπεία για τους σκηνοθέτες. Είναι ο τρόπος που εκφραζόμαστε ή βγάζουμε, δεν ξέρω, κάτι από μέσα μας. Και ναι, ήταν μια ταινία που είχε να κάνει για τον έρωτα, την αγάπη, τη δέσμευση ή το φόβο της δέσμευσης. Και ναι, κατάληξα να παντρευτώ μετά από όλο αυτό. Και είχε έρθει στην πρεμιέρα, γιατί ήταν στην Αμερική τότε ο Άλεξ, είχε έρθει στην πρεμιέρα στην Κύπρο το 2014. Και ναι, γνωριστήκαμε εκεί και ναι, πολύ γρήγορα γίναμε ζευγάρι και ναι, και τώρα είμαστε μαζί από το 2014, έχουμε και μια πολύ όμορφη εξάχρονη κόρη.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Σας
0: ζήσει. Δηλαδή ο Άλεξ έμενε στην Αμερική τότε, όταν το γνώρισες?
1: Ναι, έμενε Αμερική και ναι, το φέραμε πίσω.
0: Και τον έφερε στην Κύπρο, είναι στην Κύπρο τώρα. Μπράβο, μεγάλος έρωτας. Μεγάλος έρωτας, πολύ ωραία.
1: Κινηματογραφικός.
0: Ναι, ακριβώς έτσι. Και όπως το λες, ήταν καρμαϊκό κάρμα να γίνει αυτό, έτσι.
1: Ήτανε, ναι, γιατί η αλήθεια είναι, είχαμε κλείσει έναν άλλον ηθοποιό στην αρχή, που τελικά ναι, είχε κλείσει μια άλλη μεγάλη ταινία και έφυγε από την παραγωγή ένα μήνα πριν τα γυρίσματα, και τελικά κάποιος μου πρότεινε τον Ορέστη, που η αλήθεια είναι ήταν ακριβώς αυτό που έψαχνα. Και ναι, ήταν αυτό που λέμε πάντα, κάθε εμπόδιο είναι καλό.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Αν δεν είχε γίνει αυτό, δεν θα είχε γνωρίσει τον Άλεξ.
0: Μπράβο, ναι, τέλεια. Λοιπόν, ας περάσουμε στο Find Me Falling, με πρωταγωνιστή τον Harry Connick Jr., την πρώτη κυπριακή ταινία που προβλήθηκε στο Netflix και έφτασε στην κορυφή του Global Top 10. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στελάνα μου, για αυτή τη μεγάλη σου επιτυχία.
1: Εγώ το κοινό που τη στήριξε. Δηλαδή, ναι, οι ταινίες δεν υπάρχουν χωρίς το κοινό τους.
0: Να είσαι καλά, Στελάνα μου. Λοιπόν, όταν έγραφες αυτή την ιστορία, μπορούσες ποτέ να φανταστείς ότι θα έφτανες σε ένα τόσο μεγάλο παγκόσμιο κοινό?
1: Ναι, δεν ξέρω, το ήθελα πάρα
0: πολύ. Το ήθελες, ναι.
1: Πάντα, κάθε ένας στόχο να βρει ένα ως ευρύτερο κοινό. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει σε μια από αυτές τις πλατφόρμες. Και ήταν λίγο θαύμα, αλλά έγινε. Και ναι, και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί νομίζω έχει γίνει μια σημαντική αρχή και αλλαγή στο κινηματογράφο μας και εδώ στην Κύπρο. Ότι έχουμε και κάτι να δείξουμε ότι ναι, γίνονται και τέτοιες ταινίες στην Κύπρο που ταξιδεύουν πέρα από φεστιβάλ. You know, έτσι, ναι. Ήταν κάτι σημαντικό για τη βιομηχανία.
0: Ακριβώς.
1: Και για μένα προσωπικά.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πίσω από τη ρομαντική ιστορία υπάρχουν θέματα, δηλαδή το Find Me Falling, όπως η μοναξιά, η δεύτερες ευκαιρίες και κυρίως η ανθρώπινη σύνδεση. Από πού γεννήθηκε η αρχική ιδέα και τι ήθελες περισσότερο να πάρει μαζί το θεατής από αυτή την ταινία, Στελάνα?
1: Η αρχική ιδέα ήταν από ένα άρθρο που είχα διαβάσει για έναν χώρο στην Αυστραλία, στο Σιδνή, που υπήρχε όντως ένας γκρεμός που ήταν τόπος αυτοκτονίας, αλλά έμενε ένας πολύ καλός άνθρωπος εκεί που είχε σώσει πάνω από 160 άτομα, ξέρεις, να τους καλεί μέσα για να τσάει, να μιλήσουν και ξέρεις. Και σκέφτηκα αν ήταν κάποιος που δεν ήθελε να κάνει με κόσμο, αν ήταν έτσι απομονωμένος, τι θα γινότανε. Και έτσι γεννήθηκε λιγάκι η ιδέα και η ιστορία. Και ναι, το βασικό μήνυμα, και ήταν κάτι που επίσης γυρίστηκε ακριβώς μετά από την πανδημία, που απομονωθήκαμε όλοι μας και νομίζω καταλάβαμε όλοι την ανάγκη το να είμαστε συνδεμένοι με άλλους, να, you know, ότι χρειαζόμαστε τους άλλους. Και αυτό ήταν, νομίζω, το μήνυμα, το να βοηθάς τους άλλους, βοηθάς και τον εαυτό σου στην ουσία.
0: Έτσι, έρχεται πίσω. Ακριβώς. Yeah. Λοιπόν, ένας ακόμη πρωταγωνίστρια του Find Me Falling είναι, θα έλεγα, και η ίδια Κύπρος. Έχεις περιγράψει μάλιστα την ταινία ως ένα love letter to Cyprus. Πόσο σημαντικό ήταν για σένα να παρουσιάσεις το διεθνές κοινό, όχι απλώς μια όμορφη μεσογειακή εικόνα, αλλά την Κύπρο όπως την αισθάνεσαι και τη γνωρίζεις εσύ?
1: Είναι ακριβώς αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι στο χαρακτήρα μου, αλλά ναι, εγώ τα βλέπω όλα λιγάκι με, δεν ξέρω, μια, ξανά λίγο κινηματογραφικά, με λίγη νοσταλγία ή σαν, ναι, σαν παραμύθι, θα έλεγα.
0: Ήταν έτσι ρομαντικό. Ναι.
1: Ναι, σίγουρα το έχω αυτό. Ξέρω ότι ναι, έχουμε, η Κύπρος έχει, είναι περίπλοκη χώρα, έχει πάρα πολλά και διάφορα μέρη και αισθητικές, αλλά εγώ ήθελα να δείξω αυτό το κομμάτι, όλη την ομορφιά της που έχουμε και στα χωριά και στα, δεν ξέρω, τις παραλίες, τα, όλα τα όμορφα τοπία και τον κόσμο, το φαγητό, τη μουσική. Εγώ αυτά νιώθω και βλέπω, και αυτή είναι η εμπειρία μου στην Κύπρο, και αυτό θέλω να βγάλω προς τα έξω όταν λέω τέτοια ιστορία. Και νομίζω, και δεν το έκανα, δεν ήταν, ξέρεις, επίτηδες ή για να κάνω, ξέρεις, να προωθήσω και καλά την Κύπρο. Έτσι τέριαζε στην ιστορία και νομίζω, επειδή δεν ήταν, ήταν έτσι, πόσο λες, οργανικό αυτό, word, ότι ήταν έτσι, νομίζω, γι' αυτό το αγκάλιασε.
0: Βγήκε, ναι,
1: έτσι. Ήταν φυσικό το, η παρουσία της.
0: Δεν ήταν, είναι διαφορετικό όταν είναι κάτι έτσι αυθεντικό, δηλαδή βγαίνει από μόνο του, και όταν προσπαθείς να το διαφημίσεις. Δηλαδή, ναι, θα πεις ότι ναι, εντάξει, είναι διαφήμιση, σίγουρα θα κάνουν το καλύτερο, ναι, εκεί είναι αυτό. Αλλά όταν το βλέπεις ως δεύτερο, δηλαδή την ιστορία, ναι, και από πίσω φαίνεται η Κύπρος, τότε είναι πιο, όπως είπες, οργανικό. Ναι. Πώς το βρήκε ο ηθοποιός, ο πρωταγωνιστής? Και μάλιστα πώς τον βρήκες εσύ?
1: Α, ναι, πέρασε... Πέρασε πάρα πολύ καλά. Μας είχε πει ότι ήταν η καλύτερη παραγωγή που έζησε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάποιον που έχει κάνει πάνω από 35 ταινίες στο Hollywood. Απλά επειδή νομίζω είχε αυτό το οικογενειακό αίσθημα, you know, τον προσέχαμε, το συνεργείο είναι πολύ δεμένο. Πέρασε πάρα πολύ όμορφα μαζί μας και εμείς μαζί του. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός ανθρώπος, πολύ ταλαντούχος, πολύ χιούμορ. Δεν έχω αρκετά λόγια.
0: Ναι.
1: Και τον βρήκα μέσα από τους παραγωγούς μου, τον Steve Shapiro και τον Keith Arnold από την Αμερική. Ήταν άτομα κλειδί για να γίνει αυτή η παραγωγή. Είχαμε ένα πολύ καλό casting director, και εκτός από το σενάριο του είχαμε στείλει και ένα πολύ προσωπικό γράμμα από μένα, που, ναι, περιγράφα όχι μόνο γιατί τον ήθελα για το ρόλο, αλλά το πώς θα περνούσε εδώ στην Κύπρο, που, ξέρεις, είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Η βάση είναι η ιστορία και η ταινία και αυτό που θα κάνουμε, ξέρεις, η τέχνη. Και νομίζω όλα αυτά τον γοήτευσαν, και μου είπε επίσης ότι ναι, ήταν ένας από τους λόγους που ήρθε, και όντως ήταν αληθινά όλα αυτά που είχα περιγράψει. Δηλαδή έζησε μια όμορφη εμπειρία μαζί μας. Και πάντα χαίρομαι.
0: Και βοήθησε ότι είναι και ο ίδιος προσγειωμένος άνθρωπος, γιατί θα μπορούσε να δυσκολέψει τη ζωή σας αν ήταν, είχε έτσι κάποια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και να ήταν απαιτητικός.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό το... Υπάρχει κάτι που έτσι το θυμάσαι ιδιαίτερα από τα γυρίσματα?
1: Πάρα πολλά. Πρέπει να πω στην, νομίζω, δεύτερη ή τρίτη μέρα, παρόλο που ήμασταν τόσο προσεκτικοί, έπαθε COVID ο Harry. Ήταν ο μόνος, ο πιο σημαντικός.
0: Οπότε
1: ήμασταν παιδιά, ήμασταν πάνω στον κρεμό και έπρεπε να μαζέψουμε, να πάμε Λευκοσία να γυρίσουμε κάποιες άλλες σκηνές. Δεν είχε συμπτώματα, δεν είχε αρρωστήσει, αλλά ήταν θετικός και έπρεπε να περιμένουμε 5 μέρες. Οπότε είχαμε και τέτοιες προκλήσεις στα γυρίσματα. αλλά...
0: Τα περάσατε όμως, ναι, βρήκατε τρόπο, ναι, και τα περάσατε. Ναι. Και αυτό το Σεπτέμβριο το UK Cyprus Film Festival κάνει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη δουλειά σου και το αξίζεις, όπως έχουμε πει. Συγχαρητήρια και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Το Committed προβάλλεται στο Coventry, στο Greek School στις 11 Σεπτεμβρίου, στο Birmingham στις 13 Σεπτεμβρίου, στο Midlands Greek Cypriot Association, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου το Find Me Falling θα προβληθεί στο Cyprus House στο Λονδίνο και θα ακολουθήσει το Q&A με σένα και την Agnes Scott. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό που θα συναντήσεις το αγγλικό κοινό και πάλι?
1: Ναι, όχι, it's great, it's great, και το εκτιμώ ιδιαίτερα, και δεν πρέπει να πω ότι το πρόγραμμα δεν είναι μόνο, εννοείται, οι δικές μου ταινίες έχουν κάνει, είναι για το κινηματογράφο, mm-hmm. από Κύπριες γυναίκες σκηνοθέτες, και έχουν δείξει πάρα πολλές καλές ταινίες και χαίρομαι που συμμετέχουν και οι δικές μου, και ναι, ανυπομονώ για, για το Σεπτέμβριο, για 20 Σεπτέμβριο που είχαμε μαζί. Ήταν και η Αγνή Σκοτ μαζί μας, η πρωταγωνίστρια μας, mm-hmm. για το Q&A. Απλά χαίρομαι. It's great, it's really great. Πάντα να μοιραζόμαστε τη δουλειά μας με το κοινό. Και είναι και δωρεάν. Πας θέλει να, πώς λες, να κάνεις
0: reservation. Υπάρχει νομίζω μέσω το Eventbrite, έτσι.
1: Ναι. Αν μπει κάποιος στο UK Culture, νομίζω, Cyprus Culture, ναι, στο Facebook ή στο Instagram, μπορεί να το βρουν.
0: Ακριβώς. Yeah. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να δούμε και τη μεγαλύτερη εικόνα. Πιστεύεις ότι η διεθνής επιτυχία του Find Me Falling άνοιξε πραγματικά μία πόρτα και για άλλους Κύπριους δημιουργούς? Δηλαδή θα τους κοιτάνε τώρα με ένα διαφορετικό μάτι ότι μπορούμε και εμείς οι Κύπροι να παρουσιάσουμε καλό κινηματογράφο?
1: Κοίτα, σίγουρα βοήθησε. Ναι. Κάθε επιτυχία για έναν είναι επιτυχία για όλους. Και πρέπει να πω ότι δεν ήταν μόνο η δικιά μου ταινία. Ήταν στο εμπορικό επίπεδο, σίγουρα ήταν πολύ μεγάλο βήμα. Μόνο και μόνο ότι μπορούμε να πούμε ότι γίνονται τέτοιες ταινίες τέτοιου επίπεδου στην Κύπρο. Εμείς πάντα το ξέραμε, αλλά υπάρχει τώρα και proof.
0: Ακριβώς, να το αποδείξεις. Ναι, έτσι.
1: Υπάρχει απόδειξη, ναι, παγκοσμίως στο Netflix. Αλλά επίσης πρέπει να πω ότι αυτή τη χρονιά, μόνο μέχρι τώρα, είχαμε την ταινία της Μισήν Αριστίδου στο Sundance. Ήταν η πρώτη κυπριακή ταινία στο Sundance. Είχαμε την ταινία του Μίνου Παπά στο Rotterdam, της Τόνιας Μισαλή στο Carlo Vivari. Αυτά είναι αλφα κατηγορίες φεστιβάλ που είναι πολύ δύσκολο να μπει μέσα, και έχουμε συνέχεια κυπριακές ταινίες. Είχαμε και στο Βερολίνο, είχαμε και την μικρού μήκου της Αλεξάνδρας Μαθαίος στις Κάνες. Δηλαδή πετάνε, ναι, οι δημιουργοί μας, και για μια τόσο μικρή χώρα υπάρχει πραγματικά πάρα πολύ ταλέντο και χαίρομαι.
0: Ναι.
1: Και ότι ναι,
0: θεωρείς,
1: κάθε
0: ναι,
1: μπροστά,
0: έτσι,
1: είναι,
0: είναι για όλους, μπράβο. Θεωρείς, τι, ναι, θα έλεγες ότι χρειάζεται ακόμη για να βλέπουμε ακόμη περισσότερες κινηματογραφικές, κυπριακές παραγωγές, αν θέλεις, να ταξιδεύουν διεθνώς? Χρειάζεται περισσότερη, ναι, στήριξη, θα έλεγες?
1: Έχουμε,
0: ναι, ναι, αλλά το έχετε, ναι, ήδη, έχουμε, νομίζω, ναι.
1: Έχουμε πολύ καλά προγράμματα από το χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και επίσης τα οικονομικά κίνητρα από το Invest Cyprus, που φέρνουν και ξένες ταινίες στο νησί μας, αλλά όπως πάντα χρειαζόμαστε παραπάνω χρηματοδότηση,
0: έτσι,
1: για τις κυπριακές ταινίες, για να αναπτύξουμε τη βιομηχανία μας, τη τοπική, για να συνεχίζουν οι κυπριακές ταινίες, να στηρίζουμε τα συνεργεία μας, γιατί αν δεν έχουν συνεχώς δουλειά, τους χάνουμε. Πηγαίνουν σε άλλες χώρες, βρίσκουν άλλες δουλειές. Όλο το θέμα είναι να γίνει sustainable, sorry, δεν ξέρω τι λέξη στα ελληνικά, αλλά να γίνει sustainable, ναι, η βιομηχανία μας, mm-hmm. να μπορεί να συνεχίζει και να μεγαλώνει. Και ναι, και είμαι τώρα και μαζί πρόεδρος στην Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου και το παλεύουμε αυτό, δουλεύω μαζί με το Υπουργείο, πάντα προσπαθούμε για καλύτερο, ξέρεις, να συνεχίσει αυτή η όμορφη ανάπτυξη.
0: Έτσι. Έχεις και ένα άλλο ρόλο σημαντικό εσύ στον κινηματογράφο, αν δεν κάνω λάθος, στην Επιτροπή Κινηματογράφου, κάποιο association,
1: για τα...
0: ναι, το γυναικό, ναι.
1: Αυτό είναι, αλλά αυτό είναι ευρωπαϊκό. Είμαστε μέλος της. Αλλά είχαμε αυτή τη χρονιά, επίσης είναι η πρώτη χρονιά που θα συμμετέχει η Κύπρο και στα Oscars. Δηλαδή θα υποβάλει ταινία στα Oscars. Which is great, που είναι κάτι που γίνεται κάθε χρονιά από όλες τις χώρες του κόσμου και μπήκαμε και εμείς τώρα. Ήμουνα και εγώ μέλος της Επιτροπής που εξετάζουμε τις ταινίες που μας στέλνουν οι δημιουργοί και πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου θα ανακοινώσουν ποια ταινία θα υποβάλει η Κύπρος. Οπότε και αυτό είναι κάτι σημαντικό για να ακουστεί η Κύπρος, οι δουλειές μας. Πάει μπροστά το νησί μας.
0: Έτσι. Και φυσικά πριν να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα μετά από αυτή την επιτυχία, τι ακολουθεί για τη Στελάνα Κλήρη.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, θα χαρούμε πάρα πολύ. Ναι, έχουμε υπόψη 1-2, αλλά θα θέλαμε να τα ακούσουμε από σένα.
1: Thank you, Μασούμ. Τώρα είμαι σε φάση προπαραγωγή, απλά σαν παραγωγός για την ταινία My Name is Lily, για την Κύπρια σκηνοθέτηδα την Γιάννα Αμερικάνου, εξαιρετικός άνθρωπος και σκηνοθέτης, και θα πάμε γύρω τον Νοέμβρη, οπότε αυτή είναι μια πολύ όμορφη παραγωγή που έρχεται, και έχω ολοκληρώσει την επόμενη μου ταινία, τη δικιά μου, τη γυρίσαμε πριν 2 χρόνια. Λέγεται Apart. Και έχει να κάνει, είναι βασισμένη το εποχή του 70 μεταξύ Κύπρο και Νότια Αφρική. Είναι βασισμένη σε ιστορίες από τους γονείς μου για τους μετανάστες που φύγανε τότε με την εισβολή και πήγανε στην Νότια Αφρική, που για μένα ήταν πάντα κάτι περίεργο ότι φύγανε από μια χωρισμένη χώρα σε μια άλλη, επειδή η Νότια Αφρική υπήρχε τότε το Apartheid. Και είναι μια πάρα πολύ προσωπική ταινία, λίγο διαφορετική από τις ρομαντικές κομμαδίες που κάνω συνήθως. Είναι δράμα αυτή τη φορά. Είναι λίγο πιο δύσκολη η ταινία, αλλά κάτι που, μια πολύ ανθρώπινη ιστορία επίσης, που νομίζω θα ταυτιστεί η διασπορά, ειδικά με αυτήν. Και θα γίνει η πρεμιέρα προς το τέλος του χρόνου και ελπίζουμε το 27 να τη φέρουμε και στην Αγγλία, και θα θέλαμε πάρα πολύ, ειδικά από το κυπριακό και το ελληνικό κοινό, να πάει να τη δει βασικά, να τη μοιραστούμε μαζί τους.
0: Βεβαίως, και φυσικά θα με ενημερώσεις και πάλι και θα κάνουμε μια κουβεντούλα, να έτσι μια υπενθύμηση. Ξέρεις πώς θα με βρεις και θα με ενημερώσεις.
1: Of course. No. Σε ευχαριστούμε. Και αυτό είναι σημαντικό. Και αυτή είναι μια στήριξη που την εκτιμώ πάρα πολύ. Για να ξέρει ο κόσμος τι κάνουμε.
0: Έτσι, πρέπει και εμείς με τη δική μας σειρά να βάλουμε αυτό ότι που μπορούμε, τη στήριξή μας, γιατί εντάξει, το μικρόφωνο έχει κάποια δύναμη που πρέπει να την αξιοποιούμε, αυτό το μικρόφωνο, εάν θέλεις αυτή τη δύναμη για εκεί που αξίζει. Στελάνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν μεγάλη μας χαρά που σε είχαμε στο LGR, που σε ακούσαμε έτσι από πρώτο χέρι, να το μάθουμε αυτά. Να κάνω μία υπενθύμηση πριν κλείσουμε. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα προβληθεί το Committee στο Greek School στο Coventry, και στις 13 στο Birmingham στο Midlands Greek Cypriot Association, και στις 20 Σεπτεμβρίου στο Cyprus House το Find Me Falling. Θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και θα ακολουθήσει Q&A με σένα και την Agnes Scott. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε. Πάντα επιτυχίες. Πάντα επίσης. Θα τα πούμε ξανά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Χαιρετώ.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Ελπίζω να απολαύσετε τη συζήτησή μας με την Στέλλανα Κλήρη. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Παναγίου, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Τρίτη στις 10 το πρωί, αλλά αν θέλετε να μ' ακούσετε πριν από την Τρίτη, μπορείτε να βρείτε το podcast Hellenic Voice σε όλες τις μεγάλες podcast πλατφόρμες. Και την Τρίτη στις 10 το πρωί θα βρίσκομαι εδώ στο μικρόφωνο. Μέχρι τότε σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους, να είστε καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Βασούλα Χριστοδούλου που ήταν εδώ από τις 10 μέχρι και τη 1. Ευχαριστούμε Βασούλα μου, να είσαι καλά και να της ευχηθούμε να έχει μια θαυμάσια μέρα. Και αυτή και όλη η παρέα της. Καλώς ορίσατε. Έχουμε να ακούσουμε πολλά τραγούδια, αρκετή μουσική. Θα ακούσουμε και λίγα παλιά λαϊκά. Θα ακούσουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα και κάποιες ανακοινώσεις, όπως κάνουμε πάντα. Να είστε εδώ μαζί μου και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε πολύ καλά. Καλώς ορίσατε. Θα δούμε και λίγο τον καιρό, λίγο πιο ύστερα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.

0: Θέλω να σε ετός λοιπόν ο καιρός μας, κυρίες και κύριοι, προς το παρόν 24 βαθμοί Κελσίου. Θα ανέβει στους 25 βαθμούς γύρω στις 3 η ώρα. Ο ήλιος δυσκολεύεται να κάνει την εμφάνισή του. Θα δύσει όμως εκεί που θα βγει 7 και 43 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Και από ό,τι βλέπω εδώ τα πράγματα δεν είναι και τόσο φωτεινά για το φεγγάρι. Δεν θα κάνει ούτε το φεγγάρι την εμφάνιση του απόψε. Υπάρχει λίγο ανεμοθύελα το πρωινό γύρω στις 4 μέχρι τα ξημερώματα. Θα ξημερώσουμε το καλό στις 6 και 18 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι και 25, όπως έχω πει. Αύριο την Παρασκευή θα κυμαίνεται από 16 βαθμούς μέχρι 21. Το ίδιο και το Σάββατο. Την Κυριακή θα ανέβει μέχρι και 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο προβλέπεται περισσότερη βροχούλα. Γι' αυτό ετοιμαστείτε να κουβαλάμε όλοι μας μια ομπρελίτσα αν θα βγούμε έξω. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό προς το παρόν, κυρίες και κύριοι.
1: Latin Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
2: Latin Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε αγαπώ σαν μανατία. Θέλω να χαιρετήσω όλους τους καλούς φίλους εκεί στο Edmonton, Southgate και τις γύρω περιοχές εκεί. Ο κύριος Κόκος, τι κάνετε κύριε Κόκο, και η οικογένειά του, οι υπόλοιποι μέχρι και 6.000 μας ακούν εκεί, στον Κίκο, τον κύριο Κορνήλιο, καλό σας απόγευμα, τον κύριο Σπύρο εκεί στο Southgate, και να τους χαρίσω τον γέρο ναυτικό, Στράτος Κύπριος, ένας γέρος ασπρομάλης ναυτικός.

0: όλος σκυφτός και σκεφτικός είναι ο ιεροναυτικός. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, παλιά λαϊκά θα ακούμε μέχρι για τις 2 που θα έχουμε το επόμενο δελτίον ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο και να χαιρετήσω τον κύριο Δημήτρη Γεωργίου, ο οποίος μας πήρε τηλέφωνο και θέλει ένα τραγούδι. Θα το ψάξουμε, αγαπητέ μου. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Αυτά λοιπόν, London Greek Radio, μαζί σας ο Βασίλης Παναγής και συνεχίζουμε. Χαιρετώ τον κύριο Δημήτρη Γεωργίου. Το τραγούδι λοιπόν που επέλεξε είναι από τον Στέλιο Κατζαζίδη. Έτοιμοι να το ακούσουμε, αγαπητέ μου φίλε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πάμε.

χωρούν τα βασανά σου και στις πίκρες σου.

Στυλιανός Κατζαντζίδη λοιπόν, και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Καλό σας απόγευμα στις 1 και 48 λεπτά ακριβώς εδώ στο Λονδίνο, 3 και 48 λεπτά στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Προχωράμε παρακάτω, πάμε στο επόμενο τραγούδι για να το πετύχουμε. Γιώργος Ζαμπέτας και «Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε».

Βασιλόπουλος. Το επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, θέλω να το χαρίσω εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Θέλω να χαιρετήσω την διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Αυδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλο το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και τη σύζυγό του και τους υπόλοιπους. Χαιρετώ το καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, τον υπόλοιπο κόσμο εκεί, την Άννα, την Μαρία και τους σταμόνες όλους εκεί. Και να τους χαρίσουμε Στέλιο Κατζαντζίδη πριν το δελτίο ειδήσεων. Καλό σας απόγευμα.

0: Έρχεται λοιπόν το δελτίο ειδήσεων σε λίγο, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας και θα γυρίσω πίσω με πολύ πολύ μουσική, κάποιες ανακοινώσεις και άλλα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ξεκινά. Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Καλπάζει η ακρίβεια στην Κύπρο. Ο πληθωρισμός για τον μήνα Αύγουστο ανήλθε στο 3,5%, ενώ οι τιμές των πετρελοειδών καταγράφουν τεράστια ετήσια αύξηση που φτάνει το 20,3%. Μεγάλη ετήσια αύξηση καταγράφουν ο ηλεκτρισμός και το νερό με 6%. Οι αυξήσεις αναγκάζουν την κυβέρνηση να λάβει μέτρα. Παράταση μέχρι τέλος Νοεμβρίου στην επιδότηση στα καύσιμα αναμένεται να συμφωνηθεί στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει λάβει εξ αρχής μέτρα προς ανακούφιση των κυπριακών οικοκυριών από την ακρίβεια. Παράλληλα, ενώ όπως ανέφερε, η αύξηση του πληθωρισμού είναι αναμφισβήτητη, εντούτοις σημείωσε ότι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας θα πρέπει να αξιολογούνται και να βλέπουμε την πλήρη εικόνα. Τόνισε ότι ο εθνικός δείκτης πληθωρισμού είναι χαμηλότερος και ότι διαχρονικά παρατηρείται αύξηση πληθωρισμού την καλοκαιρινή περίοδο μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου. Ταυτοποιήθηκε ισορρός που βρέθηκε χθες αργά το απόγευμα στο πλαίσιο των ερευνών στο βυθισμένο καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας. Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα, ανήκει στον Ισμαήλ Κούρτ, που ήταν στη λίστα των αγνωμένων. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ή αν έχει εντοπιστεί άλλη ισορρός. Υπενθυμίζεται ότι οι νεκροί του ναυαγίου ανέρχονται τώρα σε 9 και οι αγνούμενοι σε 19. Στο μεταξύ, τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταδεικνύουν ασύγνωστη αμέλεια. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν το πρωί στο λεγόμενο δικαστήριο, το λιμάνι του Τάσουτσου ήταν την Κυριακή κλειστό λόγω θαλασσοταραχής και η απόφαση για τον απόπλου του μοιραίου πλοίου λήφθηκε με πρωτοβουλία του πλοιάρχου, ενώ το σκάφος παρουσίαζε ήδη βλάβες σε μηχανή και πιδάλιο και είχε ξαναπάσει νερά στο παρελθόν. Η ψευδοαστυνομία ανέφερε ότι το πλοίο απέπλεψε με υφιστάμενη ζημιά, εκτίμηση που στηρίζεται σε βίντεο και σε καταθέσεις επιβατών, και ότι η νέα εισρωή υδάτων δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη ακριβώς επειδή είχε ξανασυμβεί. Οι δίκοι έκριναν ότι αν διακοπτόταν το ταξίδι και το σκάφος επέστρεφε με πολύ χαμηλή ταχύτητα, το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί, ωστόσο ο πλοίαρχος δεν μείωσε ταχύτητα. Την ίδια ώρα στα κατεχόμενα επικρατεί πολιτικός σεισμός. Με τρεις ημέρες καθυστέρηση, ο λεγόμενος πρωθυπουργός έπαυσε χθες τον λεγόμενο υπουργό μεταφορών Ερχάν Αρικλή. Ωστόσο, αυτό έφερε την αποχώρηση του κόμματος του Αρικλή από την ψευδοκυβέρνηση. Ούτε η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν ικανή να καταλαγιάσει τις αντιδράσεις με κόμματα και οργανώσεις να απαιτούν την απαραίτηση ολόκληρης της ψευδοκυβέρνησης. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Ερχάν Αρικλή είναι καταζητούμενος για την δολοφονία του Τάσου Ισάκ. Στα κατεχόμενα θα φτάσει στο μεταξύ το απόγευμα ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τσεφτέντ Γιλμάς και, όπως έγινε γνωστό, θα συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου στα ανοιχτά της Κερίνιας. Την ερχόμενη Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, ενώ θα προηγηθεί τη Δευτέρα η συνάντηση των δύο διαπραγματευτών. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η Μαρία Άγγελ Ολκίν θα βρίσκεται στην Κύπρο μετά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου για περαιτέρω συντονισμό των προσπαθειών σύγκλησης της επόμενης διευρυμένης διάσκεψης. Ερωτηθείς αν εξελίξεις στα κατεχόμενα θα επηρεάσουν τον προγραμματισμό στον Κυπριακό, απάντησε ότι παραμένει το ορόσημο της λήξης των όρων εντολής του Γκουτέρες το Δεκέμβριο. Χαρακτήρισε επίσης πολύ σημαντική την απόφαση για τις τακτικές συναντήσεις ηγετών. Σε ερώτηση αν ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα θέσει στον Έρχιουρμαν το θέμα των ενταλμάτων σύλληψης για τις δολοφονίες Ισαάκ Σολομού, με αφορμή και την καρατόμηση του Ερχάν Αρικλή από τη θέση του λεγόμενου Υπουργού Μεταφορών των Κατεχομένων, ο Κωνσταντίνος Δημιώτης απάντησε ότι το ζήτημα των ενταλμάτων δεν αφορά το διάλογο μεταξύ των δύο ηγετών. Στην κοινή επιχείρηση αναγκαστικής επιστροφής υπηκών τρίτων χωρών με διοργανώτρια χώρα την Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, σημειώνοντας ότι η Κύπρος, που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στην πρώτη γραμμή μιας δυσανάλογης μεταναστευτικής πίεσης, τώρα είναι σε θέση να διοργανώνει ήδη κοινές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιστροφών.

0: αυξημένες κατά 92% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ οι εκκρεμούσες αιτήσεις ασύλου έχουν περιοριστεί από περίπου 24 σε λιγότερες από 13.000. Άγρια καταδίωξη και ρήψη πυροβολισμών σημειώθηκε το πρωί στη Λεμεσό. Ο οδηγός λευκού βαν χωρίς πινακίδες εγγραφής αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της αστυνομίας για έλεγχο στο κέντρο της Λεμεσού και ανέπτυξε ταχύτητα. Περίπολα καταδίωξαν το βαν που κινήθηκε προς την βιομηχανική περιοχή Ύψωνα, ενώ κατά τη διαδρομή φαίνεται να προσέκρουσε με το όχημά του σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μέλη της αστυνομίας έριξαν προειδοποιητικούς πυροβολισμούς προς την κατεύθυνση των ελαστικών και στον αέρα, προκειμένου το όχημα να κινητοποιηθεί. Το όχημα τελικά ανακόπηκε στα φώτα τροχέας του Ελευθέριου στα κάτω πολεμίδια. Στο όχημα επέβαιναν δύο Τουρκοκύπροι ηλικίας 19 και 20 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν. Αφότεροι απασχόλησαν και στο παρελθόν τις αρχές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 8 λεπτά μετά τις 2. Μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: και πάλι κυρίες και κύριοι, διαβάζω ανακοίνωση για την έναξη μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ανοίγει και πάλι τις αγκάλες της για να αποδεχθεί τον 41ο χρόνο παρουσίας, λειτουργίας και προσφοράς της στη Μεγάλη Βρετανία από την αιγίδα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και το άγρυπνο ενδιαφέρον του 70ου Αρχιεπισκόπου μας. Τα μαθήματα για το νέο σχολικό έτος 26-27 ξεκινούν με εγγραφές την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Στη Σχολή της Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μπορεί κανείς να μάθει βυζαντινή μουσική, παραδοσιακή μουσική, πρακτικά μαθήματα ψαλτικής, λειτουργική και τυπικό των ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας μας, ευρωπαϊκή μουσική, διάφορα όργανα. Ο διευθυντής της σχολής, ο πρωτοπερβύτερος Ιωσή Παλιούρας, προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής και να γνωρίσουν βαθύτερα τη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Στόχος της σχολής είναι, με την χάρη του Θεού, να συμβάλλει σταδιακά και στην επάνδρωση των ιερών αναλογίων των κοινοτήτων και των εκκλησιών στη Μεγάλη Βρετανία. Η σχολή εδρεύει σε δικούς της χώρους στο 25α Trinity Road, Wood Green, London N22, ADLP. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε email στο theatrapaisantinemusic@gmail.com ή τηλεφωνήστε στο 020-88-81-47-40. Να ευχηθούμε σε όλους τους συντελεστές κάθε επιτυχία, ιδιαίτερα στον πατέρα Ιωσή Παλιούρα. Ευχαριστούμε πάντερ για την ενημέρωση και κάθε επιτυχία ευχόμαστε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

συνεχίζει εσύ λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε στα 30 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο. Να σας πω λίγο για το εστιατόριο Αστέρια που ανοίγει πολύ σύντομα αυτό το Σάββατο. Ετοιμαστείτε για τη βραδιά έναξης στο ελληνικό εστιατόριο Αστέρια, το οποίο βρίσκεται υπό νέα διεύθυνση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 8 μετά μεσηβρία έως τις 4 προμεσηβρίας στην καρδιά του Palm Screen N13. Ελάτε να δοκιμάσετε νόστιμο ελληνικό φαγητό και να απολαύσετε ζωντανή ελληνική μουσική. Θα υπάρχει ελληνική μουσική κάθε Σάββατο βράδυ. Κλείστε λοιπόν τώρα τραπέζι στο εστιατόριο Αστέρια τηλεφωνώντας στο 020 88 88 8977. Βρίσκεται στο 115 Green Lanes, London N13 4SP. Επίσης αναλαμβάνουν ιδιωτικά πάρτι. Καλέστε λοιπόν στο 020 88 88 8977 για περισσότερες πληροφορίες. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε όλη την ομάδα του Αστέρια, που η ίδια ομάδα είναι και σχετική με το Cleaners Unite. And I wanted to say thank you to the girls and the boys at Cleaners Unite. Good afternoon στον κύριο Γιώργο Ναούτη. And good afternoon the girls and the boys. Thank you very much. And I wish you all the best for this Saturday at Asteria. Thanks very much. Αυτά. Να τους χαρίσουμε και ένα τραγουδάκι, μια και βρισκόμαστε εδώ, για να δούμε τι έχουμε. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Πάμε.

0: Λίγα σε μάγισσες. Και να χαιρετήσω τα καλά τα παιδιά εκεί στο Δήμος Continental, τον Μάριο και την Ειρήνη, καλό σας απόγευμα. Να πούμε ότι το Δήμος Continental βρίσκεται στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Μπορείτε να μπείτε στο website του αν έχετε πρόσβαση, www.dimos-continental.co.uk, και να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Είναι καθημερινά από τις 8 το πρωί εκεί μέχρι τις 10 το βράδυ και σας περιμένουν να σας εξυπηρετήσουν. Να πούμε ότι αν ενδιαφέρεστε, κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Αυτά λοιπόν. Και μιλώντας για Palmer's Green, να πάμε λιγάκι εκεί στο Palmer's Green, λίγο πιο κάτω, να χαιρετήσουμε όλα τα καλά παιδιά εκεί. Ξεκινώ και ακόμα πιο πέρα, πάω στο Αρώμα Πατήσερη και χαιρετώ τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Μαρία, την κυρία Λίτσα, Ρίτσα η Λίτσα, και όλα τα καλά παιδιά τα υπόλοιπα. Γεια σας και καλό απόγευμα, καλές δουλειές εύχομαι πάντοτε. Το Wilton, τον Άντι και την ομάδα του εκεί στο Southgate, το Διόνυσος, το Παπινώντας, είναι πιο κάτω από το Αρώμα, το Κουζίνα Express και τον Άρη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Και να έρθουμε και λίγο πιο κάτω εδώ, στο πιο κοντά μας, στο Palmer's Green, εκεί στο, κοντά στο Kiki's Meat and Suppliers. Χαιρετώ τον κύριο ο Kiki και τους υπόλοιπους. Γεια σας, να είστε καλά, καλό απόγευμα. Και επίσης το Ζούρτος είναι λίγο πιο κάτω. Απέναντι είναι το Taste of Cyprus. Χαιρετώ τον Μόντι και τα κορίτσια και τα αγόρια εκεί, ιδιαίτερα την Ειρήνη που είναι πάντα χαμογελαστή και μας εξυπηρετά. Και της αρέσει να ακούει και το όνομά της. Και επίσης να πάω και λίγο εκεί στο Middleton Road, να χαιρετήσω τον Νικοσία, να χαιρετήσω απέναντι τον Κυπρέο, να χαιρετήσω το Mom's Bistro στη γωνία πιο κάτω, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τον Ρότζερ Κρέκ και τους υπόλοιπους. Και μεταξύ του Νικοσία και του Mom's Bistro είναι και το Δημητρίου in English, τον Πανίκο χαιρετώ. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, έλα και κάτσε στον καναπέ μου.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Λοιπόν, κοντά σου 41 τα λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω για το Bicommunal Cypriot Festival, όπου είμαστε και χορηγοί. Ο σταθμός μας είναι επίσημος χορηγός του φεστιβάλ. Θα γίνει λοιπόν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, στο Elm Grove, στο Wood Green, London N22, 5HJ, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με είσοδο ελεύθερη. The Third Bicommunal Cypriot Festival, it will be Sunday the 4th of October 2026 at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London, N22, 5HJ. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε και να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας μετά από το επόμενο τραγούδι, το οποίο επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω σε κάποιους τακτικούς μας ακροατές που είναι μαζί μας. Να πάμε λίγο εκεί στο Haringey και στο Wood Green, να χαιρετήσουμε τον Τάσο και τον Νίκ στο Nicholas Princess, να χαιρετήσουμε την Μετροπή της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τον Πρόεδρο και την Επιτροπή και ιδιαίτερα τον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Καλό σας απόγευμα, παιδιά, να είστε καλά. Να έρθω λίγο πιο πάνω στο Λούτσια. Χαιρετώ τη Χριστίνα, τον Θανάση και τον Γιάννη. Γεια σας, καλά μου παιδιά. Να είστε καλά. Και επίσης απέναντι είναι το YNS. Χαιρετώ τα καλά παιδιά εκεί. Και χαιρετώ όλους εσάς που είστε στο αμάξι, όπου και αν μας ακούτε. Ο Δώρος Ομούλος, τακτικός πελάτης στο αμάξι, ακροατής μας που πάντα μας ακούει οδηγώντας, ο Τάσος Σουχάνας το ίδιο, ο κύριος Ανδρέας το ίδιο, ο κύριος Αντρούλα, ο κύριος Πέτρος. Χαιρετώ λοιπόν, ακούστε το τραγούδι και μετά θα ακούσουμε και τα διαφημιστικά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακοί βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Άγγις ο Χριστοδουλόπουλος, για να δούμε, να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Αγυρός έρχεται στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάλι στο Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου. Don't miss a spectacular immersive show. Official radio partner, London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αγυρός is back for one night only at the iconic Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October. After official radio partner, London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός, βεβαίως. Και χτυπούν και οι καμπάνες.

0: Κωνσταντίνος Αγύρος στον Δίνο. Και να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας πριν το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε χρόνο. Το οποίο τραγούδι θα το χαρίσω σε όλους εσάς που είστε μαζί μου, όπου και να είστε. Ιδιαίτερα θέλω να χαιρετήσω όλους που μας ακούνε μέσα του DAB, εκεί στη Γλασκόβη, εδώ στο Λονδίνο, και ιδιαίτερα στο Birmingham. Εκεί στο Birmingham, στο Midlands, χαιρετώ και την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τις νύφες μου και άλλους συγγενείς και γενικά όλους εσάς που μας ακούτε εκεί στο Midlands. Με πολύ αγάπη λοιπόν, Πέτρος Ιακουβίδης, και γίναμε παγκόσμιο φαινόμενο.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Αυτά λοιπόν.
1: Να χαιρετήσουμε την κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Κυρία Αλεσάνδρου, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Το ίδιο και για τον κύριο Ανδρέα. Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε. Να είστε καλά. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, οπωσδήποτε. Να το χαρίσω και στον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη και στον Τζίμι Ανδρέας. Καλό σας απόγευμα, αγαπητοί μου. Και επίσης τον κύριο Αδάμου Παναγή και την οικογένειά του. Να είστε πάντα καλά.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: για την Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Varossi Lifting and Stage τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το προσωπικό του, με πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών, χορηγός μου κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και συνεχίζουμε να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.
1: LGR 103,3.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.

Ο Ντιρλαντά, Ντιρλανταντά. Ο Ντιρλαντά και Τέζα. Όλοι. Θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Μελή Ούρη, την κυρία Αναστασία Ούρης, τους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens και όλο το προσωπικό εκεί, και τους θαμώνες, να τους χαιρετήσω και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Πολλές ευχαριστίες, αγαπητέ κύριε Μελή, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Χορηγός μας κάθε Κυριακή με τις συνδέσεις για τις εκκλησίες, για τις λειτουργίες. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την καλή μου τη φίλη, την Έλενα Χατζιαυξέντη. Τι τα θέλει στα λόγια? Μια καινούργια εκτέλεση ενός τραγουδιού παλιού, που νομίζω πολύ καλά το λέει. Πέστε μου και τη γνώμη σας αν θέλετε. Θαυμάσια καλλιτέχνης η Έλενα. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Are you ready?

0: κάνω λοιπόν μάγια για να μ' αγαπάς τα 27 λεπτά μετά τις 3. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Άννα που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Άννα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και χαίρομαι που τα είπαμε. Και δύο τραγούδια λοιπόν, κυρία Άννα μου. Το ένα με δύο καταπληκτικές φωνές, το γελεκάκι που φορείς εγώ στο χωραμένο, και το άλλο ένα τραγούδι για την Κύπρο μας, την Κύπρο μας που την αγαπάμε τόσο πολύ. Κύπρος μου όμορφο νησί. Πάμε να ακούσουμε πρώτα όμως το γελεκάκι που φορείς, Νάνα μου σχούρη και Ντέμι Δρούσος. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Sing a song together.
2: Oh, this is a nice idea.
1: Yes. Do you remember an old Greek song saying the underlining of your jacket I weaved with all my tears and my sighs?
2: Oh, you mean the yelekaki που φορείς?
1: Yes.
2: Now this was my grandmother's song.
1: Do you mind if we sing it together now?
2: Well, not at all.
1: Let's go.

Έπεσε και μπόλικο χειροκρότημα στο τέλος, μπράβο. Λοιπόν, κυρία Άννα μου, θα πάμε τώρα να ακούσουμε και το τραγούδι για την Κύπρο μας, Κύπρος μου, όμορφο νησί. Ένα τραγούδι που η μουσική του έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους και τους στίχους ο Βασίλης Παναγής. Και νομίζω είναι αυτό το τραγούδι που δίνει τα αισθήματά μας εμάς τους Κύπριους. Πόσο αγαπάμε την Κύπρο μας και πόσο θέλουμε να τη φυλάει ο πλάστης μου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε.

Κύπρος μου όμορφωνη σύν και σου και ο λαός σου, ούλος ο κόσμος κι αν χαθεί, εσένα μη κακός σου. Χαιρετώ τον Στέλιο εκεί στο Alexander the Great και όλη την ομάδα του. Καλό απόγευμα αγαπητέ Στέλιο και εύχομαι καλές δουλειές πάντοτε. Επίσης θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα και την υπόλοιπη οικογένεια. Τι κάνετε, εύχομαι να είστε καλά. Και μια και βρισκόμαστε στην κυπριακή διάλεκτο, νομίζω αγαπητέ μου φίλε Γιώργο, να ακούσουμε και ένα από σένα κυπριακό, το οποίο είμαι σίγουρος ότι το έχουμε ξαναμεταδώσει και κάποιοι μπορεί να το θυμούνται, και μιλάει για την καλοχωρήτησαν. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: 40 λεπτά μετά τις 3. Να σας πω λοιπόν τι γίνεται μετά από μας. 4 με 7 Drive Time, το νεοφύτου. 7 με 8 All About Autism in collaboration with the London Autism Group Charity. 8 με 10 The Evening Show with Antonis Προκοπίου. 10 με 12 Late Night Show. Και στη συνέχεια πολλές μουσικές επιλογές που θα μας πάρουν μέχρι το πρωί στις 7 η ώρα. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε διαφημιστικά, βεβαίως. Θα πρέπει να τα ακούσουμε και αυτά. Και μετά θα γυρίσουμε πίσω με ένα πολύ ωραίο τραγούδι και πάλι. Μην φύγετε, έχουμε ακόμα 20 λεπτουδάκια να διανύσουμε μαζί. Καλό σας απόγευμα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Here we go.
1: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
8: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ θα πω σε όλους σας ανεξαιρέτως, ειδικότερα εσείς που πήρατε τηλέφωνο και μιλήσατε μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία πάντοτε. Χαροποιεί όλους μας εδώ, ιδιαίτερα εμένα με χαροποιούν τα τηλεφωνήματά σας. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Εύχομαι να έχουμε την υγειά μας, να είμαστε καλά όλοι μας, να περνούμε όμορφα. Θα τα πούμε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα και τι άλλο να πούμε. Αυτά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε τους εαυτούς σας για να μπορέσετε να αγαπήσετε και τους άλλους. Εγώ έτσι κάνω. Αγαπώ τον εαυτό μου και έτσι γεμάτος αγάπη που είμαι προσφέρω και σε εσάς όλους. Να είστε καλά. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Left speaker. Check. Right speaker. Check. Mic. Check.
1: Ο Τον είναι ο Φίτου στο LGR.
2: This is LGR.
0: Here we go.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Καλησπέρα Λονδίνο, καλησπέρα Παρικία. Εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. Broadcasting live from LGR House, this is the one and only LGR. 3rd of September 2026. Currently tuned into a drive time, playing you all the hottest current tunes. Εδώ με τις πιο μεγαλύτερες επιτυχίες. Και πάμε εδώ, Μάστορας Χρήστορας, Χρήστος Μάστορας. Remix, official remix, Gay Margarita.

Είδαμε ένα Hovik, ο Κύπριος Hovik με το καινούργιο του τραγούδι, έτσι ωραίο καλοκαιρινό. Still in the summer state of mind. Some of the biggest tunes of the summer 2026 class of 2026. Some of the tunes we've been loving here on LGR. Καλένα, μαϊκά, όλα μαϊκά, Χατζη Γιάννης. Από έναν Κύπριο καλλιτέχνη στον επόμενο μας Κύπριο καλλιτέχνη. London, Cyprus, Greece, LGR. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Κατέβασε, λέμε. Το LGR app on the go.

0: Μαλακά.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα, Κωστά Σαματάκης.
0: Έχει πάτο
1: τελειά. I'm doing front back για τα ταξίδια που κάναμε. Μάλλον εσείς έκανετε. Όσοι οι φίλοι μας πήγαν διακοπές

0: στην ιδιαίτερη πατρίδα στην Ελλάδα, είτε στην Ελλάδα ή στην Κύπρο μας. Φρόπακ, καλέ το Φρόπακ time. Εδώ καλοκαίρι στην Ελλάδα με Νίκη Φόρος.
1: Στην Ελλάδα έχει πάντοτε νιά.
0: Feel good drive time here on LGR.
1: Κράτανε μέχρι το
0: 103.3% tunes.

0: us on Facebook, Twitter, London Greek Radio and Instagram.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
1: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Summer on LGR. I was about to say summer. It's still, even though technically summer, we're in the first few days of autumn, Finoboro. But the clocks haven't changed yet. So technically, I'm still calling it summer. Galugeri, inverted commas, στο LGR. Και ένα τραγούδι που ξεχώρισε στο φετινό καλοκαίρι μας είναι αυτό, το καλοκαιρινό Αλεξάνδρα Πουνάτσα. Το ακούσαμε έτσι δυνατά αυτό το καλοκαίρι στο LGR. Do you want to drop us a line? It's 07376 6110 33 07 376 6110 33 07

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki, our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
4: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Joe Exclusive, Κατερίνα Στιγκούβδη και το ειδωλό σου. Και πιο πριν ήταν η Αναβίση, όλο πιο πάνω. Καλησπέρα Λονδίνο, καλησπέρα παροικία μας. Εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM.

Είμαστε, μας είπαν, κόσμιο φαινόμενο. Ακούμε το καινούριο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη και μας αρέσει ιδιαίτερα. LGR, your first stop for new Greek music. Mixing things up for your favourites and a brand new hot music direct from Greece and Cyprus. As well as celebrating our very own homegrown talent here at the LGR House, home of Greek music in the UK. Πάμε εδώ, Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί. Ένα τραγούδι που ξεχώρισε και στο φετινό καλοκαίρι μας.

0: Dinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Gostan Dinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προς φιλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.

0: This is Zach Koulas and you're locked into LGR, the home of Greek music in London.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Έλα, χαλάθι σου. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Good evening. Τι κάνετε? Είντα που κάνεις. You're listening to Antonis Prokopiou on London Greek Radio. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Καλό μήνα σε όλους. Και ευχαριστώ Έλλη, Λένι and Stella για το πρόγραμμα τους All About Autism. As informative and as interesting as ever. And see you next month, ladies. Antonis Prokopiou, εδώ μαζί σας, μέχρι και τις 10.

Παντελής Παντελίδης, αν είσαι εκεί 10 λεπτά μετά τις 8, καλησπέρα σας. Και πάλι και καλησπέρα Άντζελα, Άντζελου, πρώτη στο τηλέφωνο απόψε. Και η Άντζελου έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι, Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Ένας από τους δικούς μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν αργία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ελπίζω περάσετε καλά. It was, of course, a public holiday in the UK last weekend, last Monday. I hope you had a good time. It's Thursday, 3rd of September. Είναι 23 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι σε όλους καλό μήνα και πάλι τα σχολεία. Τα σχολεία άνοιξαν ξανά. Τα παιδιά δεν είναι χαρούμενοι. Οι γονείς όμως τι νομίζουμε. Είναι οι γονείς είναι ενθουσιασμένοι.

Ενθουσιασμένοι, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ενθουσιασμένοι τραγουδούν, οι γονείς χορεύουν, οι γονείς is back to school.

Μαντήλη Θοδωρής Μεταξάς. That's a brandy, isn't it? Θοδωρής Μεταξάς, Μαντήλη, η Αντιγόνη, τώρα για πάντα ναι.

Ευαμπάλα, αχ, καημένη καρδιά μου, 26 λεπτά σχεδόν μετά τις 8. Ευχαριστώ για την συντροφιά σας και ευχαριστώ τους χορηγούς μας. Tim's Dairy, timsdairy.co.uk. Thank you to our sponsors. And don't forget, this is not just any yogurt or kefir that Tim's Dairy manufacture. This is award-winning yogurt that often wins star awards, great taste awards on a regular basis. And congratulations to Tim's. Και καλησπέρα, Άννα. Ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια. Thank you for your kind words, Anna. And Anna has said, μου ζήτησε η Άννα να διαλέξω να παίξω ένα τραγούδι για την Άννα και για την μητέρα μου, για την μανούλα μου και για όλους τους ακροατές που με ακούν απόψε. Ευχαριστώ. Νίκος Φέρτης, είμαι μαζί σου και είμαι μαζί σας απόψε μέχρι και τις 10.

Νίκος Βέρτης, είμαι μαζί σου, είναι 8:30. Time for the half past forecast. Ο καιρός στο Λονδίνο αύριο με υψηλότερες θερμοκρασίες στις 22 βαθμούς Κελσίου με 50% πιθανότητα βροχής. Yippee, hooray, I'm into the rain at the moment. Hazy sunshine and a 50% chance of rain in London. Highest temperatures reaching 22 degrees. Στο Birmingham, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 19 βαθμούς Κελσίου με 60% πιθανότητα βροχής. Αθήνα, 31 βαθμούς Κελσίου. Μεγιστές θερμοκρασίες θα είναι 31 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. 31 degree highs in Athens, a lovely sunny sunshine day in Athens, highest temperatures, as I said, 31, God's little acre, the weather in Cyprus, o geros tin Gibro avrio, 33 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Και νωρίτερα στο πρόγραμμα μιλήσαμε για τα σχολεία που πάλι άνοιξαν νομίζω τα περισσότερα σήμερα. So for all the teachers out there, για όλους τους δάσκαλους και δασκάλες,

Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν φεύγω για την Αλεξία. Αλεξία, ελπίζω με ακούς απόψε. Αγγελική Αντωνίου από το Bounds Green, ξέρω που με ακούς. Τι κάνεις, αγάπη μου, ελπίζω είσαι καλά. Αυτό το τραγούδι που το τραγουδάει η Πεκιζίνα είναι για σένα. Με αγάπη από μένα, 100% αγάπη από μένα για την Αγγελική Αντωνίου.

δεύτερο κλασικό. Ετρύπησεν η μπούγκα μου. It's back to school time, βεβαίως, ετρύπησεν η μπούγκα σου.

τι ωραία λέξη. Μπακύρα, μπακύρες. Takes me back. Αναμνήσεις, αναμνήσεις. Μπακύρες, γρόσια, μπακάλι. Oh, nice memories going to the shop. Αντώνης Προκοπίου, μαζί σας 9 λεπτά πριν τις 9. Ευχαριστώ για την συντροφιά σας και ευχαριστώ, Ζωή, για το μήνυμα σου. Η Ζωή ζήτησε ένα ή δύο τραγούδια και διάλεξα το επόμενο. Δημήτρης Κόκοτας, Πορσελάνη.

5 λεπτά Brindis εννέα Porcelani Dimitris Kokotas Kalis Pera Vula. Thank you for calling Vula. Της αρέσει της Βουλάς. Βουλά likes to ring me up to tell me off in a nice way. Αγάπη μου, Βουλά μου, η Βουλά μου τηλεφώνησε και μου είπε, Αντώνη, ξέχασες. And I thought, oh, τι ξέχασα, μήπως ξέχασα μία αφιέρωση ή τι ξέχασα. Και μου είπε η Βουλά, Αντώνη, ξέχασες, μα γέρασες λίγο, Αντώνη, ξέχασες να πεις. Είναι πέμπτη βράδυ, το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας, Βουλά μου. That's so nice of you. Ευχαριστώ, αγάπη, and it's people like you that make it the best night of the week. Ευχαριστώ σε όλους που με ακούτε. Α, κορίτσι μου, Γιάννης Πλούταρχος, για την Βουλά.

Χορέψετε, χορέψετε, Master Tempo Christos Menidiadis. Έλλη μου, καλησπέρα, Έλλη μου. Lovely to talk to you, χάρηκα που μιλήσαμε και ευχαριστώ που διάλεξες, που ζήτησες ένα ωραίο τραγούδι γεμάτη αγάπη και ωραία λόγια. A beautiful song Ellie asked me to play this evening for you. Και το διάλεξα για το cuddle at quarter past. Και είμαστε νωρίς απόψε, we're a little bit early. But who's ever early or ever late for a cuddle? Never, ever. Δώσ' τους δίπλα σας μεγάλη αγκαλιά και πες τους σ' αγαπώ.

η υπέροχη φωνή της Έλενας, δύο λέξεις που το διάλεξε η Έλλη για το Cuddle at Quarter Past απόψε και ήταν αφιερωμένο για την Αλεξάνδρα και τον Μόιζης. Νίκος Βέρτης τώρα 19 λεπτά μετά τις 9.

Γιάννης Παριός, καλώς όρισες και καλησπέρα Αλεξία. Thank you for telephoning. Ευχαριστώ που τηλεφώνησες. Δυστυχώς δεν βρήκα το τραγούδι που ζήτησες, όμως ελπίζω θα σου αρέσει το επόμενο. Νίκος Μακρόπουλος, ο Βαρδάρης στην Αθήνα.

0: Είναι 9.30 ο καιρός στο Λονδίνο αύριο, με υψηλότερες θερμοκρασίες στις 22 βαθμούς Κελσίου με 50% πιθανότητα βροχής. 50% chance. Hey, 50% chance of rain in London tomorrow, and highest temperatures reaching 22 degrees. A day of hazy sunshine and showers. Not bad, not bad, not bad. Το Σάββατο Κυριακό θα είναι καλύτερα, νομίζω. Στο Birmingham οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 19 βαθμούς Κελσίου με 60% πιθανότητα βροχής, και Αθήνα 31 βαθμούς Κελσίου οι μεγιστές θερμοκρασίες. A lovely day in Athens. Στην Κύπρο, God's Little Acre, highs of 33 degrees, 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Οι δοκιμές και τα πειράματα τελειώσαν.

θα με βρίσκεις μπροστά σου, Νίκος Οικονομόπουλος. Ανδρέα, καλησπέρα. Thank you very much for calling. Lovely to speak with you. And I know this is one of your favorites. Γιώργος Καγκοσέος, μια μέρα θα σταμπώ. Ευχαριστώ από μένα και πάλι για την συντροφιά σας. Αντώνης Προκοπίου μαζί σας για σχεδόν 25 λεπτά μέχρι και τις 10 απόψε. Αν θέλετε να μου μιλήσετε, και χτυπάει το τηλέφωνο, περιμένετε, hang on, wait, don't go away, μην κλείσετε το τηλέφωνο. Αν θέλετε να μου μιλήσετε, να μου πάρετε 02-08-3-3-4-6-33-45-02-08-3-4-6-33-45 0208-3-4-6-33-45 0208-3-4-6-33-45 0208-3-4-6-33-45.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Some kefir is just kefir. Tim's kefir is something else entirely. Made the Greek family way with 12 live cultures, it's mild and so Moorish and naturally lactose free. But the real surprise? One spoonful and suddenly you understand the difference. Thick, creamy, silky. Discover delicious. Greek Family Kefir from Tim's.
5: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR.

Γιάννης Φακίνος, ροντεβού στο Εκκλησάκι. Πάμε τώρα να ακούσουμε Γιώργος Παπαδόπουλος. Είναι ταξίδι για όλους που έχουν πάει διακοπές και όλους που ταξιδεύουν. Είναι ταξίδι Γιώργος Παπαδόπουλος.

ήταν εντελώς τυπικά. Έχουμε καιρό για δύο τραγούδια πριν το τέλος της εκπομπής. Το πρώτο το τραγουδάει η Κέιτι Καρπί μαζί με τον Αντώνης Ρέμος. Η πατρίδα μου.

0: Ρέμος Καρμπή, η πατρίδα μου, την πατρίδα μου. 3,5 λεπτά πριν τις 10 και δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας. Thank you so much to our sponsors, Tim's Dairy, timsdairy.co.uk, and for those of you going out shopping, I hope you find the yogurt or kefir that you like. Καλή εβδομάδα σε όλους. I hope the return to school has not been too stressful. Και θα είμαι ξανά μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη η ώρα 8 το βράδυ.
1: Σε ποιο σκοτάδι είσαι πάλι, σε ποια στεριά

0: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Και τώρα το πιο πολύ.
1: Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μας εισφώσουν.

μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: γράφει.
1: LGR in the mix.
2: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: LGR in the mix.

0: in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: On Mikey Mike, sto LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
1: London Greek Radio.
3: Για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας, καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Get ready for the opening night of Asteria Greek Restaurant, which is under new management, on Saturday, 5th of September, from 8 p.m. till 4 a.m. in the heart of Palmer's Green. Come taste delicious Greek food and enjoy live Greek music. We will have live Greek music every Saturday night. Book your table now at Asteria Restaurant on 0208 888 877, located at 115 Green Lanes, Palmer's Green. We also cater for private parties. Do call us for further details.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις